τυχιώνει όταν ξανάρθεις. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 4.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 5.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 6. 99 Ελεύθερο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Είστε σίγουροι για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλλέγο? Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Ας πούμε. Λέω να σας πω το πρώτο τραγούδι που έχω γράψει. Είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Πίσω από τις γκρίνιες». Και θα ζητήσω από το...
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

0: ραδιόφωνο στους 99. Άκου αυτό που ζεις.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 7. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99. Ελληνική διασκέδαση.

0: Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτι μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
2: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμάνλη 30 Κοζάνη 24610 39 726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις.
0: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 8.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
3: Ο συναγωνισμός να μην είναι ανταγωνισμός, να μην πάτε στο γραφείο του Δήμου και βλέπετε εκείνη την ξυνή. Αυτό δεν είναι το χειρότερο από όλα. Άστο, λένε. Ή να είσαι καλά ξυνός, άκουσε, έχει πετύχει. Ξυνός. Δημοτικός υπάλληλος. Δεν παίζεται. Δηλαδή είναι...
4: Μπα, με το Gov τέλειωσαν αυτά. Δεν πάμε πουθενά τώρα. Όλα από το σπίτι. Ναι. Βέβαια.
3: Ναι, καλά.
4: Εσύ είχα στο κεφάλι μας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή διαδρομή. Λοιπόν, Καλτσά, δεν μπορεί να μην ξέρεις τώρα αυτό το απάβγασμα τέχνης σύμπτυξης και. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Rock and roll με πινελιές shake και σκυλάδικο. Δηλαδή δεν μπορεί να
5: δεν το ξέρετε.
4: Τα,
5: βάλτε, δηλαδή,
4: τα καλύτερα δεν ξέρετε και μου φλεξάρετε για ελληνική μουσική.

0: με το κλασικό έκο καρβέλα, καρέκλες και τραπέζια δηλαδή, το αυγουλές τραπέζι και λοιπά, έλα καλέ κυρία, κατέβα δες και μην παίρνεις. Αλλά ενώ στο ξεκινάει ρε παιδί μου και λες πω από τι πάθαμε τώρα, μετά τάκ το στρίβει και μετά πάει έρχεται. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι ταλαντούχος, δεν το συζητάμε τώρα. Αυτά βασικά τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, για να μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα πρέπει να κάνεις και να ξέρεις να κάνεις ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να κάνεις εξαιρετικά πράγματα. Αυτά τη σοκάς δηλαδή. Αυτοί τα γράφουν να σου κάνω τώρα 5 μέχρι να φύγεις να τα πάρεις μαζί σου. Κατάλαβες. Δεν είναι απλά πράγματα. Αλλά από εκεί και μετά κάπως πρέπει να το αντικαταστήσεις αυτό. Τώρα δεν ξέρω, Φίβος, Θεοφάνου, Σκυδιό μαζί, όλοι μαζί.
1: Δύση είναι αυτή, θα βρει την άκρη.
0: Προφανώς. Προφανώς. Εντάξει, τώρα που μου είπες αυτό θα φάω σήμερα. Γιατί από προχθές έχω να βάλω μια βουκιά στο στόμα μου. Τώρα με την ΑΔΕ δεν ξέρω τι θα γίνει. Εκεί δεν ξέρω. Δεν ανοίγεις τέτοιες δουλειές. Πρόσεχε τι λες και τι κάνεις.

0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
0: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
4: Μας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνη.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
8: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Η ώρα που πέρασε ήταν προσφορά των αδελφών Κωνσταντινίδη. Απλά θυμηθείτε...

0: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Ακούστε μας.
1: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
2: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτικά.

γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα,

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Φρενάρει ο Επίτροπος Οικονομικών τα αιτήματα Ελλάδας-Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες, σημείωσε από τη συνεδρίαση του Eurogroup. Προειδοποίησε ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες, τη στιγμή που η αξιοπιστία αποτελεί, όπως είπε, ζωτικό κεφάλαιο. Το ζητούμενο είναι η σωστή ισορροπία, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Πρόσθεσε ότι η συζήτηση θα μεταφερθεί σε επίπεδο ηγετών. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η σύνοδος κορυφής των 27. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent Tanker κινείται σήμερα καθοδικά, βρίσκεται πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Ηλεκτροσόκ στο ρεύμα, πάνω από 200 ευρώ για την χονδρεμπορική τιμή στην Ευρώπη, κινείται κοντά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα. Επανεκκίνησης για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου στον απόϊχο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί η Ναύτεξ για την επανέναρξη των ερευνών βυθού, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί από σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα για επιστροφή των βουλευτικών εδρών. Δεν θα δείτε στα ψηφοδέλτιά μας κάποιους που παρετούνται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο να μπαίνουν στα ψηφοδέλτιά μας, ξεκαθάρισε ο Αλέξης Τσίπρας. Κλείνει το μάτι στους ανεξάρτητους να παρετηθούν μέχρι το Φεβρουάριο, λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι επαληθεύουν καθημερινά το δόγμα «Όλοι είναι ίδιοι». Προσφυγή στη δικαιοσύνη προαναγγέλει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, για το επεισόδιο που είχε με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Οι τόνοι ανέβηκαν στη διάρκεια τηλεοπτικής τους εμφάνισης.
1: Με θυμά
2: γιατί πρέπει να πει
1: ο
2: στελέχη τα οποία σε μένα προσωπικά μην φέρνετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στον Πασόκ να ήταν με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σας φύγετε ελάς, ξεκινήστε
2: με βασικά.
3: Πάρτε
2: και ένα ηρεμιστικό και ένα παπάδι.
0: Η κυρία Παπαδοπούλου καταγγέλει ότι εκτός αέρα την αποκάλεσε σκουπίδι και επιχείρησε να τη χτυπήσει. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος κάνει λόγο για πολιτική αντιπαράθεση και ότι ζήτησε συγγνώμη για την ένταση. Τονίζει ωστόσο ότι δεν θα ανεχθεί εργαλειοποίηση αυτής. Υπεγράφει χθες το Δημαρχείο Καλαμαριάς η σύμβαση για τη διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Με βάση το συμβατικό χρονοδιάγραμμα, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2028. Στόχος, βέβαια, δημόσια από τον Πρωθυπουργό, έχει τεθεί η 1η Απριλίου του 2027. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας.
4: Ένα έργο το οποίο είναι λίγο κάτω από 2,5 χιλιόμετρα. Θα δείτε έναν ασφαλή δρόμο με πολύ πλατιά πεζοδρόμια, με ποδηλατοδρόμους, ο οποίος πραγματικά θα αλλάξει την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις αλάνες που είναι στην οδό Πόντου. Τώρα πλέον η ανάδοχος εταιρεία, είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσει απρόσκοπτα τις εργασίες.
0: Διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκη σήμερα στο Υπουργείο Μακεδονία Θράκη. Στο επίκεντρο εκκρεμεί θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα της πόλης. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
5: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Γενικά έθριος προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα, με λίγες κατατόπους νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 25 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία και μέχρι 27 στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στην Θεσσαλονίκη καλός καιρός, με λίγες κατατόπους νεφώσεις πιο πυκνές στις μεσημβρινές ώρες, με την θερμοκρασία το μεσημέρι να δείχνει μέχρι και 25 βαθμούς.
1: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του. Με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
3: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
2: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
3: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
2: Και τέλεια γεύση.
3: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
2: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
6: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο τον ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου. Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
10: Η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης A3+, στην ψήξη και στη θέρμανση, με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες, μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάς Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
12: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει.
11: EuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.

0: showroom.gr.
1: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

πρωινό, ε. Λοιπόν, ωραίο πρωινό, ωραίο, ωραίο. Ήλιος, ήπια ατμόσφαιρα. Έχει πολύ υγρασία, αναλόγως με το που είστε. Επομένως, σας χαρούμε το πρωινό.

0: Χωρίς να βιάζεστε παρακαλώ και χωρίς να κρατάτε το κινητό στα χέρια σας την ώρα που οδηγείτε, βλέποντάς το για οποιονδήποτε λόγο. Άλλο να το πιάσεις στα χέρια σου, άλλο το Bluetooth και άλλο να βλέπεις το κινητό σου. Τώρα πιστεύω ότι όσοι το κάνουμε το πρωί πρόκειται για τη δουλειά μας και βιαζόμαστε, αλλά θα μας φέρει στον προφυλακτήρα του προπορευόμενου και θα έχουμε καμία ιστορία. Αν κοιτάξετε γύρω σας, και εμείς και οι άλλοι, όλοι είμαστε στο ίδιο καζάνι, βράζουμε λίγο πολύ, μερικοί έχουν αρρώστια. Αγόρια, κορίτσια, μικροί, μεγάλοι, συνήθως νεαροί, νεαρές και μέσης ηλικίας. Μεγάλοι δεν βλέπουν καλά, φοράνε γυαλιά, δυσκολεύει πολύ, διότι το πράγμα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Μη γελάτε. Η χρήση του κινητού τηλέφωνου στον οδηγό κατά τη διάρκεια σε μια πυκνή ροή αυτοκινήτων, έστω και για λίγο, είναι προβληματική. Παρ' όλα αυτά, για μερικούς είναι ένας τρόπος. Τώρα δεν θέλω να μου το ομολογήσετε, ούτε ανάκριση κάνω σε κανέναν, ούτε κάτι άλλο. Μιλάω για όλους μας. Όλοι κάνουμε τα ίδια, λιγότερο ή περισσότερο. Κάποιοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ επικίνδυνο, το σταματάνε, έχει γίνει μια προέκταση του χεριού μας στο κινητό και είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι και αιτία πολλών μικρών και μεσαίου αποτελέσματος, άσχημου βέβαια, ατυχημάτων. Δεν μιλώ για τα μεγάλα, αφήστε είναι, δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη λογική. Πρωί-πρωί ας είμαστε λίγο πιο... Θέλετε να κάνουμε έτσι ένα γλυκό πρωινό, ε? Με λίγο καφεδάκι, με συγχωρείτε που σας το είπα αυτό το πράγμα, αλλά είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Κάπου ας κοιταχτούμε στο μεσαίο καθρέφτη του αυτοκινήτου, αφού πρώτα έχουμε κοιταχθεί στον καθρέφτη του σπιτιού μας. Ε, τι λέτε, τι μου λέτε, να ρωτήσω κάτι, κοιτιέστε στον καθρέφτη στο σπίτι?
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
2: Αντλία θερμότητας και θερμομόνωση με επιδότηση έως 100%. Ναι, στη Δυτική Μακεδονία. Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσεις ουσιαστικά την κατοικία σου με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 100%. Αντλία θερμότητας, θερμομόνωση, ζεστό νερό χρήσης, φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής, ακόμη και με αποθήκευση ενέργειας. Στη Βρέστον ελέγχουμε αν η κατοικία σου είναι επιλέξιμη, σε ενημερώνουμε για τις παρεμβάσεις που δικαιούσε και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία, από την αίτηση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Μάθε έγκαιρα τι δικαιούσε και πώς μπορείς να αξιοποιήσεις το μέγιστο την επιδότηση.
3: Βρέστον.gr 2461 039 726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.

νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ. jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.

να περιμένεις και έναν, μια καλή εξέλιξη σήμερα στη δουλειά, και μετά να έχεις και ένα Σάββατο έξοδο το βράδυ, Παρασκευή. Πιο καλά, πιο ωραίο, τι είναι καλύτερα να βγαίνεις Παρασκευή, Σάββατο. Αν δεν δουλεύεις Σαββατοκύριακο, εδώ που τα λέμε, Σάββατο βγαίνει πολύς κόσμος και Παρασκευή. Πιο καλά τι είναι, η έξοδος Παρασκευή, Σάββατο, κορίτσια, τα κορίτσια καθορίζουν. Το που πάμε και τι κάνουμε είναι θέμα γυναικών. Τι ωραίο λοιπόν να έχεις... Ναι, για σκεφτείτε το. Έχετε τίποτα? Μη μου πείτε δεν έχουμε λεφτά. Εννοείται, το πιο εύκολο, βρε ματζίρι. Βρε ματζίρι, βρε κακόναμανε θεματισμένε. Βρε διαόλο καταστροφέα. Τι είναι αυτό το χάλι? Θα σε χωρίσει η άλλη, κανόνισε. Έτσι που το πας. Ναι, Παρασκευή, Σάββατο. Εντάξει, δε μούτρα. Δες και στο σκοτών. Είναι μερικοί τύποι λοιπόν, άντρες ή γυναίκες, που έχουν γεννηθεί με τοξικότητα ή έχουν πέσει σε ένα λάκκο με σκατά τοξικότητας. Ό,τι και να τους πεις, δεν πρόκειται. Ξεκινούν από μια... ένα αρνητικό, ένα τείχος, ρε παιδί μου, ένα φίλτρο. Όχι. Απίστευτο. Ξέρετε, είναι μια αρρώστια κοινωνική, η οποία προκύπτει από, και από τον ίδιο το χαρακτήρα του ανθρώπου, αλλά και προκύπτει και από τις συνθήκες. Γι' αυτό λέμε κοινωνίες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, αστάθεια, συνεχείς αντιπαραθέσεις, και βέβαια οικονομικές δυσκολίες. Ενδέχεται κάποιοι εκ των μελών της κοινωνίας αυτής να καταλήξουν σε αυτή την τοξικότητα. Δηλαδή ξυπνάει ο άλλος και αυτό που ψάχνει να βρει ένα άσχημο. Οφείλεται σε μια κακή εσωτερική ισορροπία και βέβαια και σε συνθήκες που ενδέχεται να δικαιολογούν μια κατάσταση, αλλά κάνει τους άλλους να είναι άσχημα, να μην περνάνε καλά. Αν πάτε στο γραφείο και είστε ανάποδα, καλύτερα βγέστε έξω και πιέστε ένα... σοκολατούχο να συνέρθετε.

0: Βγει από πολύτιμα μέταλλα αυτές τις σπάνιες γαίες και βασικά χαλκό και κάποια άλλα. Το χρυσό δεν το συζητάμε. Και φαίνεται ότι στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε 2-3 πεδία τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που έχουν περάσει ή περνούν στη Θράκη, για παράδειγμα, περνούν από την κοινωνική, από το κοινωνικό κόσκινο της τοπικής κοινωνίας δηλαδή. Χθες ο Πρωθυπουργός και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης και βέβαια οι χαλκιδικιώτες της Βόρειας Χαλκιδικής, γιατί ένα τμήμα της Ιερισσού είναι απέναντι στην επένδυση της Ελλάς Gold, δηλαδή ουσιαστικά της Eldorado Gold των Καναδών. Χθες ήταν ο Πρωθυπουργός λοιπόν επάνω στις Σκουριές. Οι Σκουριές είχαν αποτελέσει ένα πεδίο μιας μεγάλης μάχης, όταν πριν από χρόνια ξεκινούσε έναν έξι το πεδίο, γιατί η εξόριξη αυτή θα γίνει επιφανειακά σε ύψος, σε υψόμετρο 600-700 μέτρα νομίζω. Είναι μια περιοχή από την οποία ανοίγει ένα καινούριο πεδίο με ένα καινούριο εργοστάσιο. Χθες ο Πρωθυπουργός ήταν εκεί και αρκετοί παράγοντες της περιοχής, έχει ενδιαφέρον, καθώς μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ύψος της επένδυσης. Η εταιρεία και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι μιλούν για πάνω από 2 δισεκατομμύρια επένδυση και εγώ μείνα με το στόμα ανοιχτό. Είναι τόσο μεγάλη επένδυση, τι έγκατα, τι έχουμε στα έγκατα της γης, τι έχουν οι σάπες και ένα ακόμα πεδίο στην περιοχή του Εύρου κοντά στην Αλεξανδρούπολη και τι σημασία έχει αυτό στον τομέα των μετάλλων. Χαλκό, ψάχνουμε χαλκό, ξέρετε, έτσι, και χωρίς χαλκό δεν προχωράει τίποτα. Το κινητό σας έχει πολλά από αυτά και βέβαια έχει χαλκό. Οι μπαταρίες θέλουν χαλκό, τα data center θέλουν χαλκό, όλα. Ο πόλεμος που έγινε, το θυμάστε τον πόλεμο στην περίοδο 12, 13, 14, 15 στην περιοχή. Ακόμα έχω φίλους και γνωστούς με τους οποίους τυχαίνει να συζητάμε. Χθες έτυχε να κάνω κανένα δυο κουβεντούλες. Τους ρώτησα, ρε παιδιά, τώρα που πέρασε ο καιρός και βλέπουμε τι θα κάνει και η εταιρεία, τι λέτε, μήπως έχει αλλάξει η τεχνολογία. Πολλοί, αρκετοί παραμένουν αρνητικοί. Έχει μια συναυλία σήμερα στην Ιερισσό. Η κυβέρνηση όμως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξ αρχής, κάνοντας μια διαπραγμάτευση από τότε που πήρε την κυβέρνηση, από πότε είναι στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, από το 19, ας το τηλέφωνο Σακή, ας το όποιος είναι στη γραμμή να περιμένει. Λοιπόν, από το 19 είναι στην κυβέρνηση. Υποστήριξε, το λέει και ο ίδιος άλλωστε, θα τα ακούσουμε στην εξέλιξη, ας κάνουμε μια, αντί να ασχολούμαστε με τον Καρβέλα για τη Βύση. Τελειώσατε τώρα τον Μαζονάκη, πιάσαμε τον Καρβέλα για τη Βύση, κοίταξε να τους πεθάνετε κιόλας. Φροντίστε. Λοιπόν, αυτό το στέλνω ένα μηνυματάκι σε όλη την παρέα, δηλαδή είπαμε, αλλά όχι έτσι. Ο Καρβέλας και η Βύση έχουν βγάλει ένα κάρο λεφτά. Ας πάνε να λύσουν τα προβλήματά τους μόνοι τους. Τι είναι αυτό το κοινωνικό κουτσομπολιό, το ξεκατίνιασμα? Τέλος πάντων. Λοιπόν, η επένδυση είναι τόσο μεγάλη, είναι 2 δισεκατομμύρια. Προκύπτουν τόσα ωφέλη και τι κάνουμε τώρα? Είναι αξιόπιστη η εταιρεία, η Eldorado και η μέθοδος εξόριξης και τα υπολείμματα της επεξεργασίας? Τι βγάζουμε από εκεί? Βγάζουμε χρυσό και χαλκό. Στην Ολυμπιάδα βγάζουμε και άλλα. Στις σάπες έχει χρυσό και χαλκό. Πώς το λένε το άλλο το μέτωπο, είναι κοντά ακόμα ένα μέτωπο κοντά στην Αλεξανδρούπολη, θα τα πούμε στη συνέχεια. Αν υπάρχει κάτι έξω μας ειδοποιείτε, δεν τίθεται θέμα, το ξέρετε πολύ καλά. Καλημέρα. Σας κάνω παρεΐτσα στη διαδρομή και θα πούμε και άλλα πολλά και θα παίξουμε και μουσικούλα βέβαια, διότι χωρίς μουσική δεν γίνεται. Καλή σας μέρα.
1: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιός τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιός τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιός τραγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιός τραγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιός τραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σου.

0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύνδρατη κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Έχουμε φωτιά στην Αγίου Δημητρίου, στην Καπετάνα Άγρα. Είναι 3 μεγάλα οχήματα εκεί. Φωτιά σε διαμέρισμα, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως, Δημήτρη, δες που είναι η Καπετάνα Άγρα, λίγο σε παρακαλώ. Η γύρω περιοχή έχει ζητηματάκια. Ελπίζουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρά. Είναι φωτιά σε διαμέρισμα, αν δεν κάνω λάθος. Αν είναι κανείς δίπλα μας, ενημερώνει. Σας περιμένω. Η Καπετάνα Άγρα είναι
5: κάτω από την Παναγία Φανερωμένη, ναι, στην παλιά Λαχανογόρα. Ναι.
4: Εκεί επίσης.
5: Α,
4: Αγίου Δημητρίου, κοντά στην Αγίου Δημητρίου είναι.
5: Η Αγίου Δημητρίου είναι μεγάλη, ρε Δημήτρη. Σε ποιο ύψος? Στην παλιά Λαχανογόρα, στην πλατεία από κάτω, στη ΔΕΗ, στο
6: κάθετη, κομμάτι. Ναι, εκεί κοντά στη ΔΕΗ είναι, κάθετη στην Αγίου Δημητρίου.
4: Αυτό θα επηρεάζει και την Αγίου Δημητρίου. Μου είπε φίλε Κουράτρη, είναι 3 μεγάλα οχήματα της πυροσβεστικής εκεί. Έχουμε κινητοποίηση, παρακαλώ προσοχή, ειδοποιείτε, επιστρέφω σε λίγο.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
8: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

0: περισσότερα.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
1: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
6: Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη και μας βλέπετε και μας ακούτε στο arthes.gr, στις εφαρμογές, στην Χαλκιδική, στους στο Δημοτικό Πολυγύρου, στους 90,8. Όλα τα έχει Χαλκιδική, ρε παιδιά. Χρυσάφια, τουρίστες, Airbnb, ξενοδοχεία. Ο Γαλαξίας μας αναμεταδίδει στην περιοχή των Σερών. Για έλεγξε λίγο αν έχουμε αναμετάδοση. Χρήστο, έλα να κάνουμε ένα τσεκάκι λίγο. Οι δουλειές θέλουν και έντιμα καρτάσια. Δεν πάνε με αυτόματο πιλότο. Δεν ξέρω που δουλεύετε και τι κάνετε στη ζωή σας, αλλά οι δουλειές θέλουν και έντιμα κάθε μέρα. Κάθε μέρα κάτι αλλάζει. Ήρθε η τεχνητή νοημοσύνη και τα φέρνει όλα πάνω. Δεν ξέρεις ποιος είναι ποιος. Χθες με τον... Εντάξει, είμαστε στο Γαλαξία. Χαιρετίσματα στα παιδιά στην παρέα του νομού Σερών. Δεν μου ρίχνει κανένα τηλέφωνο να δω ότι μ' ακούτε. Σιδηρόκαστρο, Σέρες, εκεί που περνάει το τρένο, που έχει γραμμές αλλά δεν περνάει το τρένο. Στη Βιρόνια. Τι ωραίο σταθμός, τι ωραία περιοχή. Η λίμνη, η τεχνητή λίμνη, ο Στριμώνας δηλαδή. Τα μεγάλα χωριά του νομού Σερών. Ο νομός Σερών είναι τεράστιος νομός πληθυσμιακά. Ξέρεις, περνάει ο σιδηρόδρομος και τώρα έχει χόρτα. Αυτή είναι η υποδομή της χώρας, έτσι, με τα χόρτα. Είναι λίγο σουρεάλ να πάει κανένας να κάνει μια ωραία ταινία για τον Καποδίστρια. Λοιπόν, τι έλεγα, κύριε Σερμάτση?
7: Καλημέρα σας.
6: Τι έλεγα?
7: Για τις επενδύσεις, ότι θέλουν κόπο.
6: Λοιπόν, τι έλεγα, ρε Δημήτρη, τι έλεγα? Έλεγα, δεν ρίξτε κανένα τηλέφωνο από τις Σέρες να πούμε καμιά καλημέρα. Και έλεγα ότι οι δουλειές θέλουν κέντημα. Να τις κεντάς κάθε μέρα. Όπως γίνεται για παράδειγμα παντού σε όλες τις δουλειές, ακόμα και σε υψηλότατο επίπεδο. Γκυρ γκυρ γκυρ από κάτω, γκυρ γκυρ γκυρ, ο ένας υπουργός οικονομικών, όχι ο Γάλλος, ο άλλος, όχι ο Ισπανός, όχι αυτό, όχι το ΦΠΑ, όχι έτσι. Βγαίνει χθες ο δικός μας εκεί, ο Ευρωπαίος Επίτροπος και...
8: Ο οποίος έκλεισε το θέμα, ο Ντομπρόφσκης, ο Επίτροπος για τα οικονομικά στο Eurogroup, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα δημοσιονομικά δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ελλάδα και η Ιταλία που ζητούσαν ευελιξία για να μπορέσουν να στηρίξουν μέσω αυτής μέτρα σε σχέση με την κρίση που περνάμε, πήρανε χ. Δηλαδή δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό. Τώρα, αν στο μέλλον στηρίξουν κι άλλοι κάτι τέτοιο, μπορεί. Τώρα δεν παίζει.
6: Δεν παίζει για την ώρα, μέχρι οι αρχηγοί που έχουν σύνοδο τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως, ίσως, μπορεί, μπορεί και όχι, να αποφασίσουν κάτι διαφορετικό. Για την ώρα, ΦΠΑ να πέσει ή ειδικός φόρος στα καύσιμα, δεν το βλέπω. Θα φάμε γάλι. Κράτα, κερέ μου, κράτα. Παρέμεινε να παραμείνεις ήπιος. Στη φίλη ακροάτρια που με ειδοποίησε πριν από λίγο, η φωτιά ευτυχώς είχε μόνο τραυματισμό για την ώρα, έτσι. Μια γυναίκα μόνη της στο σπίτι. Πολύ ξέρετε είναι γεμάτο με σπίτια και διαμερίσματα με μόνος. Μόνος. Και πολλοί είστε στην παρέα μου, ε? Και μου μιλάτε στο ραδιοφωνάκι το παλιό ή στον υπολογιστή ή στο κινητό με Bluetooth. Να με μιλάτε.

Είστε για ένα τραγούδι έτσι να σας διαλύσω πρωί-πρωί με μελαγχολία, ρομαντισμό και μια γλύκα όμως ταυτόχρονα, μια ανάσα έτσι ωραία, ε? Είστε. Ο Δημήτρης Μητροπάνος ερμηνεύει ένα τραγούδι του Χρήστου Παπαδόπουλου με ένα στίχο καταπληκτικό του Γιάννη Μανιού με τίτλο «Περπάτησα στο δρόμο σου για χωρισμένους».

0: Ωραία. Ο Θόδωρος είναι στη βάρκα μέσα στο Θερμαϊκό και βλέπει να επιστρέφουν τα αλλιευτικά. Φαίνεται η συνάντηση χθες στο πέρασμα του Μητσοτάκη και όλες οι εξελίξεις έχουν φέρει το θέμα σε... Πού είσαι βρε Θόδωρε?
1: Είμαι μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Α, εδώ μέσα στο μικρό κόλπο είσαι, ναι.
1: Εδώ μπροστά, 10 μέτρα βάθος και έχουμε τσιπουρίτσες εδώ.
0: Έχει, είναι της εποχής η τσιπουρίτσα.
1: Βέβαια.
0: Άντε, ωραία.
1: Ήρθανε και αρχίζουν και μεγαλώνουν.
0: Φεύγουν τα αλλιευτικά. Πάνε,
1: ναι,
0: μηχανιώνα.
1: Ήδη είναι στη μέση της διαδρομής.
0: Καλημέρα στα παιδιά, ξέρω τι ακούνε. Του στέλνω χαιρετίσματα. Δεν μου λε, τι σκέφτεσαι τόση ώρα που ψαρεύεις εκεί, τι σκέφτεσαι?
1: Τα πάντα, την οικογένεια, τις τσιπούρες, όλα. Διάφορες σκέψεις.
0: Θυμάσαι τα παλιά σου όταν ήσουν νεότερος και δεν ψάρευες,
1: κυνηγούσες
0: κορίτσια, ε?
1: Εδώ μπροστά ήμουν πάλι, μπότσαρη δούλευα.
0: Ναι.
1: Ωραία, ερχόμουν εδώ μπροστά στο Θερμαϊκό, έβγαζα μυράκια για να πάμε να πάρουμε μουρμούρες.
0: Δεν μου λες, η ζωή σου μια μουρμούρα είναι, για καμιά καψούρα δεν είχες? Τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Εγώ σου βάζω, εγώ μεταδίδω Μητροπάνω και εσύ μου λες για τσιπούρες. Δηλαδή, πού το βλέπεις το?
1: Γυναίκα, δύο κόρες, τρεις εγγονές.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Περνάω εκεί που σταματάει ο ουρανός.
0: Κορίτσια, οι άντρες όταν μεγαλώσουμε λίγο γινόμαστε πάρα πολύ κοινικοί επιφανειακά. Αποφεύγουμε να γυρίσουμε πιο μέσα, σαν σε μια δημόσια αποδοχή όταν μας ακούνε και οι άλλοι, αλλά από μέσα μας έχουμε μια τρυφερότητα, έχουμε αναμνήσεις, έχουμε ρομαντισμό, έχουμε απογοητεύσεις και τα κρύβουμε. Τα κρύβουμε στις τσιπούρες και στα ούζα και στα εγγόνια μας. Όσοι έχουν μεγαλώσει πάνω από το 60, λες και δεν έχουν ζωή οι ίδιοι, δεν υπάρχουν. Είναι τα εγγόνια τους, είναι τα παιδιά τους, είναι τα εγγόνια τους. Είναι... γιατί υπάρχετε, δεν μου λες, μου εξηγείτε. Ε, τι είναι αυτό το χάλι. Ζω, λέει, για τον εγγονό μου. Σιγά. Τι ψέματα είναι αυτά. Ποιον κοροϊδεύετε. Δηλαδή τι λέτε τώρα. Είστε με τα καλά σας. Ρε εσείς, είμαστε μια γενιά που δώσαμε μάχες. Θα τις δίνουμε τις μάχες μέχρι τέλους. Έχουμε υποχρέωση να δουλέψουμε για τα πράγματα, εκτός αν εννοείται ότι δουλεύω για τον εγγονό μου, δηλαδή όλα τα αυτά και τα έτσι και τα αλλιώς και την εγγονή μου, είναι αυτό που περιγράφω εγώ, αλλά δεν το λέτε όπως πρέπει να το πείτε. Τι θα πει δεν με έχετε κουράσει δηλαδή. Σύντροφοι, συμμαθητές και μικρότεροι από μένα. Έλεος πια. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Ναι, ναι, Στέφανε.
0: Ναι.
2: Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι έτσι, ας πούμε, κέντροευρωπαϊκά και βορειοευρωπαϊκά. Εκεί οι άνθρωποι από την ηλικία, είπε τα 60, εγώ μπορώ να σου πω και τα 65 πλάς, έχουν ποιότητα ζωής. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται. Δική τους.
0: Τώρα θα με βρίσουν. Γι' αυτό τώρα, θα μου τα ρίξουν. Δηλαδή δεν γλιτώνω. Δεν γλιτώνεις. Λένε ψέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σάκι, άστο, το πάρω εγώ το τηλέφωνο να φάω εγώ τα βυσίδια. Έλα, περίμενε. Περίμενε, άστο. Τι είπατε, αγαπητέ μου, τι είπατε.
3: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου θα ήθελα να πω. Δημήτρης λέγομαι.
0: Ναι, Δημήτρη. Για να μου τηλεφωνείς κάθε μέρα πρέπει να είσαι πολύ μοναχικός τύπος και να μην έχεις κανένα να σε ακούσει το πρωί,
3: Σας είπα ξανά ότι το πρώτο πρωινό που έχω είναι με τη μητέρα μου που μιλάω νωρίς. Είμαι στο αυτοκίνητο πάνω, να σας ακούω ραδιοφωνικά.
0: Ο Δημήτρης είναι ένας εξαιρετικός έτσι σχολιαστής. Είναι παράθυρο στην εκπομπή μου το τελευταίο χρονικό διάστημα και ένας εξαιρετικός. Έχει δηλαδή μια οπτική ενδιαφέρουσα. Θέλω να τον ακούσουμε λίγο. Στο φαινόμενο ζω για την εγγονή μου τον εγγονό μου, που λέει ο Δημήτρης ότι είναι φαινόμενο ελληνικό, πώς τοποθετήσετε, αγαπητέ?
3: Σαν Δημήτρης και εγώ θα πω ακριβώς τα ίδια που λέει ο Δημήτρης, ο συμπαρουσιαστής σας, λοιπόν, και θα πω ότι πραγματικά είναι ελληνικό φαινόμενο. Θα πω όμως ότι θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο και εμείς, εγώ σήμερα είμαι 52, θα γίνω και εγώ παππούς αύριο, μεθαύριο θα βγω και στη σύνταξη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά, αλλά θα πρέπει να έχουμε και τη ζωή μας, γιατί πιστεύω ότι όταν ένας άνθρωπος θα βγει στη σύνταξη, θα πρέπει να μπορεί να κάνει και κάτι για τον εαυτό του. Πολύ σωστά, η βοήθεια των παιδιών είναι πολύ σημαντική.
0: Και υποχρεωτική.
3: Και εμένα ο πατέρας μου, θα ήθελα να το αναφέρω, αν και δεν το έζησε πολλά χρόνια για να μπορέσει να το κάνει, στις δραστηριότητες που είχαν τα παιδιά μου, είτε με κολυμβητήριο, είτε με...
4: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 9.
5: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
6: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
5: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
6: Ναι.
5: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
4: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
5: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
1: 45507 και 542777 ή μπες στο philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, Your Choice.

0: Χαλκιδική, ρε παιδί μου. Πω. Ρε στη Διαμαντίδη, εσύ έχεις ένα χωράφι μεγάλο εκεί. Μήπως έχει από κάτω τίποτα και δεν το ξέρω.
1: Τι να έχει από κάτω, δε. Τι να έχει από κάτω.
0: Χρυσαυχαλκό, ξέρω εγώ.
1: Παραλίες έχει εκεί ωραίες και τέλος. Ευτυχώς που έχει ωραίες παραλίες και τέλος. Τι να έχει.
0: Πω, τόση μεγάλη επένδυση. Εν τω μεταξύ ο Μητσοτάκης το πίστεψε εξ αρχής. Τον άκουσα να λέει, κοίταξε, εμείς το διαπραγματευτήκαμε, γιατί ήταν το έργο κακομιλημένο ο Τσίπρας και ο Σταθάκης. Του βάλε καμιά δεκαριά τρικλοποδιές. Το πίστεψε.
2: Θυμάμαι καλά τις δύσκολες ημέρες του 2017, όταν μια προηγούμενη κυβέρνηση, βυθισμένη ίσως στις εμμονές της και στις αντιλήψεις της, ουσιαστικά κατέστησε απαγορευτική την πρόοδο αυτής της επένδυσης.
0: Πόσο χρυσό έχει εκεί?
3: Βεβαιωμένα από θέματα 3,6 εκατομμύρια ουγγιές.
0: Και τι είναι η ουγγιά?
3: Τώρα εσύ το περιγράφεις πολύ καλύτερα από μένα.
0: Τι είναι, Δημήτρη, η ουγγιά? Είναι βάρος ή όγκος? Είναι το πουγγί που λέμε. Δηλαδή είναι αυτό που βλέπουμε στις ταινίες του Far West, που πήγαινε ο χρυσό θύρας και πήγαινε σε μια παράγκα ενός τύπου μέσα και του βάζε ένα δερμάτινο, 2-3 δερμάτινο. Το χρυσό είναι βαρύ, έτσι, έχει ειδικό βάρος. Μεγάλο. Ουγγιά. Τι είναι η ουγγιά?
1: Είναι μονάδα μέτρησης.
0: Τι είναι, βάρος ή όγκος?
1: Όγκος είναι.
0: Όγκος είναι, δεν είναι βάρος. Είναι διαστάσεις δηλαδή του μεταλλέ, είναι όγκος. Και μια ουγγιά έχει πόσο βάρος περίπου, Ρεσάκη, λέει?
4: 28,35 γραμμάρια.
0: 28,30 γραμμάρια δηλαδή είναι μια χοντρικά.
4: Α, μην το πας έτσι, δεν στρογγυλοποιούμε στο χρυσό. 28,35.
0: Σοπα, ρε παιδί μου. Πόσο?
3: 3,6 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού, βεβαιωμένα από θέματα.
0: Αυτά δεν είναι μια φλέβα που πας χτυπάς με τον κασμά γιατί βλέπεις. Είναι μέσα στο μετάλλευμα. Το μετάλλευμα θέλει επεξεργασία. Είναι, τρίβεται, καθαρίζεται, του ρίχνουμε διάφορα, τα κάνουμε αριστερά για να διαχωρίσουμε χαλκό με χρυσό. Α, σας παρακαλώ. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Πού ήσουν χθες, Δημήτρη?
3: Ήμουνα στις Σκουριές, ήμουν σε αυτό το επιβλητικό μεταλλείο. Δεν έχω ξανά δει για να έχω μέτρο σύγκρισης, αλλά ήταν μια επιβλητική επένδυση. Να βλέπεις τις δεξαμενές, τις λίμνες, το θόλο, τον τεράστιο.
0: Το διευθύνοντα σύμβουλο της Ελντοράντο, τον Καναδό δηλαδή νομίζω.
3: Τον κύριο Μιλό.
0: Ναι, άκουσα και τον κύριο Μπαλάσκας,
3: Χρήστος Μπαλάσκας, ο πρόεδρος Ελληνικός Χρυσός.
0: Ο Χρήστος Μπαλάσκας, Ελληνικός Χρυσός, να λέει ότι είναι από τα μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας.
3: Στη μεταπολιτευτική
0: και
3: Ελλάδα.
0: Και μία από τις μεγαλύτερες, όχι και της εταιρείας η μεγαλύτερη.
3: 2 δις δολάρια τώρα και θα φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Καλά, ρε εσείς.
3: Για 20
0: ρε εσείς
3: έχεις
0: τη χαλκιδική πλάκα μας κάνετε. Κατσίκια, τυριά, αυτά, τέτοια θάλασσες, με αυτό.
2: Είναι μια επένδυση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία και στη χώρα μας να παράγει όχι μόνο χρυσό αλλά και χαλκό. Θέλω να θυμίσω ότι ο χαλκός είναι απολύτως κρίσιμη πρώτη ύλη για την πράσινη μετάβαση, για τα κινητά μας τηλέφωνα, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και σε μια εποχή μεγάλο.
0: Τι είπε ο Μητσοτάκης για το ΣΥΡΙΖΑ, λέει το δεκθυμάμαι το 2017.
3: Εμμονές και αντιλήψεις.
0: Εμμονές και αντιλήψεις.
3: Τι
0: έγινε η υπόθεση αυτή τώρα? Έμειναν βέβαια μερικοί άνθρωποι να επιμένουν στις θέσεις τους, διότι κακά τα ψέματα είναι μια βαριά βιομηχανία. Δεν είναι αστείο πράγμα. Δηλαδή για την ώρα μεταφέρονται μεταλλεύματα αφού γίνει κάποια επεξεργασία και τα στέλνουμε να τα δουλέψουν αλλού. Αυτό το εργοστάσιο τώρα θα βγάζει χαλκό και χρυσό.
3: 95% καθαρότητα, μας είπε ο κύριος Μπαλάσκας, ο δημοσιογράφος, ένα πηγαδάκι που κάναμε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι οι πελάτες, όσοι το θέλουν, πληρώνουν και το υπόλοιπο 5% για να κάνουν αυτή τη μεταλλουργία. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα κόστος και για την εταιρεία και για το ελληνικό δημόσιο. Ξαναλέω, 95% καθαρότητα πληρώνει.
0: Ο κύριος Μπαλάσκας.
5: Ήταν η εποχή που κάποιοι από εμάς ελληνικός χρυσός και στην Eldorado Gold. Εκείνη η χρονιά σημαδεύεται από διάφορες διεθνείς εξελίξεις.
0: Μιλάει για το 17 ο κύριος Μπαλάσκας, όπου έπεσαν πολλά πράγματα μαζί, ουσιαστικά πάγωσε η επένδυση.
5: Λόγω της επιγονής πάρα πολλών διαφορετικών ομάδων. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω θα είμαστε πολλά χρόνια εδώ. Δεν πρόκειται να είμαστε για 10-20 χρόνια. Και το ξέρετε γιατί...
0: Η εξόριξη σε αυτή τη φάση, από ό,τι μελετώ και εγώ έτσι στην προσπάθεια να καταλάβουμε τι συμβαίνει, θα γίνει επιφανειακή για την ώρα και αργότερα θα δούμε αν θα μπουν μέσα σε τρύπες να βγάλουν από μέσα μετάλλευμα, το οποίο επεξεργάζεται με σύγχρονο τρόπο. Ο Μητσοτάκης είπε ότι διαπραγματευτήκαμε και βελτιώσαμε τους όρους και την τεχνολογία που είναι καινούργια, και να μην φοβάται ουσιαστικά, το εμπιστεύτηκε το έργο, η κυβέρνηση. Αυτός είναι ο Μίλαου, ο Κρίστιαν. Ο Καναδός, όλος ο κόσμος ήταν εδώ. Είχε και ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όχι.
0: Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στη Χαλκιδική?
3: Υπάρχει. Θα είναι σήμερα στην
0: Ερισσό. Νομίζω ότι ήταν... Τι έγινε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία?
3: Είναι ανεξάρτητη, κυρία Μάλαμα. Έκανε προχθές μία ανάρτηση.
0: Ανεξάρτητη ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης.
3: Ναι.
0: Και μετά?
3: Σήμερα είναι ανεξάρτητη βουλευτής.
0: Θα πάει με τον Τσίπρα?
3: Όχι, με τίποτα.
0: Με ποιο θα πάει?
3: Δεν θα κατέβει ξανά στις εκλογές.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, θα τα δούμε στη συνέχεια. Ο Δημήτρης έκανε μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Σας κέρασαν τίποτα τουλάχιστον εκεί? Τι ωραίο τρίμα.
3: Όριγμα. Έχουμε στο σπίτι μας πλέον και ένα όριγμα από το ορυχείο.
0: Ναι.
3: Σε ένα πρέσπα πιέμε.
0: Αυτό το δάσος τώρα επάνω είναι ένα συγκλονιστικό δάσος. Έχετε πάει καθόλου προς την Ολυμπιάδα πάνω από το βουνό? Μιλάμε για ένα καταπληκτικό μέρος. Αλήθεια. Λοιπόν, ωραία. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ήταν και ο Πάχτας.
3: Ήταν και ο Πάχτας, θα μας μιλήσει.
0: Πασόκ ήταν ποιος?
3: Ο κύριος Δημήτρης Αριγιάννης, γραμματέας του τομέα υποδομών και διευθυντής του γραφείου Ανδρουλάκη.
0: Ποιος βουλευτής? Βουλευτή ή δεν έχει βουλευτή?
3: Έχει τον κύριο Πάνα, δεν ήταν ο κύριος Πάνας. Τον αναζητούμε να βγει στην εκπομπή, δεν απαντάει. Όπως και την κυρία Μάλαμα.
0: Ο κύριος Πάνας είναι ο κύριος που είπε στον Ανδρουλάκη να τα φτιάξει με τον Δούκα και με τον Τσίπρα.
3: Περίπου.
0: Λες να πάει στον Τσίπρα αυτός? So thank
3: you again for joining us. Άβουλε.
0: Για να μην είναι, έχει γούστο να είναι στη συναυλία με τον Παπακοσταντίνο το βράδυ. Αυτό θα δείξει που θα πάει. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά από καλό κουτσομπολιό. Η επένδυση είναι τεράστια. Όμως την ίδια στιγμή που σκάβουμε, όπως θα γίνει και στις ΣΑΠΕΣ από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, και στην...
3: και στο Πέραμα.
0: Και στο Πέραμα.
3: Το Πέραμα έχει ξεκινήσει ήδη. Μιλάμε για χρυσό και άργυρο. Μισό δισεκατομμύρια δολάρια εκεί η επένδυση. Υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στις ΣΑΠΕΣ υπάρχει κοίτασμα χαλκού και χρυσού. Είμαστε ακόμα στη μεταλλευτική έρευνα εκεί.
6: Ώρα για φορόλ τη Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι. Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα. Τι δε βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Καλός ύπνος. Μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom. Η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει. Γενιές και γενιές. Σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα. Και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
9: Terzostrom. Με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύωσμος με Άνδρο 102. Τηλέα, Προφήτη Λία 20. Καλαμαριά, Αιγαίο 90. Και στη στροφή Περέας Επανομής.
8: Terzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα.
10: παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFootPro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
16: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
17: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
18: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
19: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλος 24, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
20: Premium έπιπλα γραφείου. Εργονομικά καθίσματα και μοναδικό ιταλικό design, σχεδιασμένα για λειτουργικότητα και άνεση. Σύστημα Office. Εξειδίκευση και κορυφαία ποιότητα στον εξοπλισμό αμφιθεάτρων και θεάτρων με άμεση παράδοση. Σύστημα Office. Design, ποιότητα, καινοτομία. Systemoffice.com.
21: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
22: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
23: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
21: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
24: Ο Πρωθυπουργός ήταν στο Sky, στο ραδιόφωνο του Sky, στο για στη τηλεόραση.
25: Στο ραδιόφωνο του Sky.
24: Στο Πορτοψάλτε.
25: Στο Πορτοψάλτε.
24: Και...
25: μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ρωτήθηκε για όλα. Οικονομία, δημοσιονομική ευελιξία, ελληνοτουρκικά, F-35, Ρούμπιο, αντιπολίτευση, εκλογές, τα πάντα όλα. Έχει ενδιαφέρον τα ελληνοτουρκικά, είπε ότι έχουμε ένα ελαφρύ αεράκι τώρα στο Αιγαίο, επισημένοντας βέβαια ότι η διάβλη επικοινωνίας με την Τουρκία και με τον Τούρκο Πρωθυπουργό είναι ανοιχτή. Για το καλώδιο δέχθηκε αρκετά πιεστικές ερωτήσεις, δεν θέλησε να επεκταθεί, είπε ότι το καλώδιο, ότι το έργο θα προχωρήσει. Ρωτήθηκε για το Ρούμπιο, για το ποια ήταν η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πάρα πολύ λεπτά θέματα, είπε ο Πρωθυπουργός, και δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Αν θέλεις μπορούμε να το ακούσουμε.
26: Πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, δεν θέλω να
27: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κύριος Ρούμπιο,
26: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
24: Περισσότερα στην εξέλιξη, έχει ενδιαφέρον βέβαια, γιατί θα μπαίνει ο κύριος Πορτοσάλτε και σε θέματα οικονομικά, θα τα δούμε στη συνέχεια. Τώρα ας μείνουμε λίγο στο χρυσό. Χρυσάφι περιοχή, παιδιά μου, ότι όλα τα έχει, δηλαδή... Λοιπόν, η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ιερισσό κατάφερε να βρει μια ισορροπία μετά από πόλεμο στην κυριολεξία τα χρόνια που προηγήθηκαν, καθώς η θάλασσα, η παράκτια ζώνη, κατά βάση δεν ήθελε να συνεχιστεί η εξόρυξη, καθώς φοβότανε ότι θα ξεπληθεί όλο το υπόλοιμα στις περιοχές της θάλασσας και θα καταστρέψει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Πέρασαν πολλά χρόνια, Δημήτρη, ξεκινήσαμε με
0: τον κύριο Πάχτα, Χρήστο Πάχτα, το 11-14, δήμαρχος Αριστοτέλη. Μετά, στα μεγάλα χρόνια της μεγάλης σύγκρουσης προεκλογικά ερχόμενος και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζει η διοίκηση με τον κύριο Μίχο, τον κύριο Γιάννη Μίχο πρώτα, ο οποίος μένει μόλις ένα χρόνο διότι παρετείται από τις πολλές εντάσεις παρά το γεγονός ότι ήταν αρνητικός με την εξόρυξη. Αναλαμβάνει ο κύριος Γιώργος Ζουμπά, και καταλήγουμε στο 2019 να είναι ο κύριος Στέλιος Βαλιάνος, που είναι μέχρι και σήμερα.
24: Λοιπόν, ναι, είχαμε μεγάλη ιστορία. Τώρα, λοιπόν, ο Γιάννης Γιώργος είναι βουλευτής της Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ και καλημέρα, κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
24: Καλημέρα. Από πότε είστε βουλευτής?
1: Το
24: 23. Προηγούμενα είστε σαν συνομαρχή.
2: Αντιπεριφερειάρχης.
24: Ναι. Έτσι, συνομαρχία.
1: Έκανα 13 χρόνια αντιπεριφερειάρχης, 8 χρόνια δημομάρχης, 8 χρόνια δημοτικός και νομαρχιακός.
24: Περάσατε από όλα. Ήτανε το
1: από το 94.
24: Ναι, το πιο δύσκολο από όλα ήταν να περάσει από το κόσκινο της, του τόπου, της περιοχής, διότι μιλάμε συνολικά για τη Χαλκιδική. Η υπόθεση πέρασε πολλά, για αρκετά χρόνια. Τώρα νομίζω ότι είμαστε
1: από το 96.
24: Από εκεί αρχίζει η φασαρία.
1: Από εκεί αρχίζει η φασαρία.
24: Ναι. Μέχρι το 96 το μεταλλείο αυτό ήταν ανενεργό σχεδόν, δηλαδή
1: ήταν η εθνική μέθα, ήταν ο Ποδοσάκης. Μετά από το θάνατο του Αθανασιάδη, όπως θυμάστε, την εκτέλεσή του από τις ουσίες, πέρασε στην διαχείριση της ασφαλιστικής εθνικής τράπεζας. Το 96 τότε τη διεξελάσσε, έκανε την εμφάνιση της για πρώτη φορά. Και αυτό έγινε μέχρι το 2003, όταν μπήκε ο Άκτορας για ένα χρονικό διάστημα.
24: Πόσα χρόνια είναι από το 96 που σέρνεται αυτή η ιστορία, έτσι? Πολλά,
1: 30 χρόνια.
24: 30 χρόνια.
1: Είμαστε κάποιοι που το ζήσαμε σε όλο το μεγαλείο και σε όλη την έκθεση.
24: Μάλιστα.
1: Σε κάτι το έκθεση.
24: Βέβαια έχουν αλλάξει τεχνολογίες, πιέστηκε και η ίδια εταιρεία, άλλαξε μέθοδο.
1: Άλλαξε πάρα πολλά.
24: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
24: Πλέον είστε πεπισμένοι ότι αυτό το πράγμα θα μπορέσει να συμβιώσει, να συνυπάρξει η εξόρυξη, το μεταλλείο, τα μεταλλεία, είναι και η Ολυμπιάδα, έτσι δεν είναι? Είναι, είναι της ίδιας εταιρείας η Ολυμπιάδα, παράγει κάτι διαφορετικό, αλλά είναι μία, είστε σίγουροι πια? Άκουσα και τον Πρωθυπουργό να λέει πράγματα, έχει επέλθει μια ηρεμία, διότι υπήρξε και μια ένταση στην περιοχή της Ιερισσού, έτσι δεν είναι?
1: Οι δύσκολες στιγμές ήταν το 2003, όταν τότε γινόταν ο αγώνας των εργαζομένων για να μείνει η επιχείρηση, ας πούμε, ενεργή. Και μετά το 2013-2014 ο αγώνας των κατοίκων της περιοχής, όπου αντιδρούσαν στη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας του εργοστασίου των σκουριών. Κοιτάξτε, ο προβληματισμός όλων, πολλών, ειδικότερα όσοι είμαστε στην παραλία, καταγόμενοι από την παράλια ζώνη, ας πούμε, γιατί και εγώ ήταν αν υπάρχει φέρουσα ικανότητα της περιοχής, αν είναι η φέρουσα ικανότητα της περιοχής τέτοια που να σηκώνει μια τόσο μεγάλη επένδυση. Ήταν κάτι που τρόμαζε, για να είμαστε ειλικρινείς. Πολλοί από εμάς ήταν στην κατεύθυνση, παιδιά, φανταζόμαστε ότι υπάρχει ένα συμβούλιο της επικρατείας πίσω, που κάθε φορά θα προσφεύγουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να κρατήσει, ας το πούμε έτσι, σε σωστό δρόμο, σε ορθό δρόμο, τις αποφάσεις που θα περνόντουσαν, είτε σε επίπεδο διοικητικό, κυβερνητικό τότε, είτε σε απόφαση της ίδιας της εταιρείας. Ακολουθήθηκε αυτή η οδός, που είναι η μέση οδός, άμα θέλετε. Και είναι η μέση οδός γιατί ακολουθεί την νομιμότητα. Είμαστε ένα νομιμότητα.
24: Δηλαδή η πίεση που ασκήθηκε όλα αυτά τα χρόνια και η ένταση έφερε τουλάχιστον κάποιο αποτέλεσμα στην αλλαγή του μοντέλου.
1: Ναι,
24: τα χρόνια που πέρασαν άλλαξαν οι τεχνολογίες. Ακούω την Ελντοράντο, άκουσα τον CEO, άκουσα τον κύριο Μπαλάσκα να λέει ότι και εμείς δοκιμάζουμε καινούργιες μεθόδους, δηλαδή στην εξόρυξη. Είναι πραγματικά, είναι καινούργια αυτά τα έχετε δει εσείς στις γειτονιές εκεί της Χαλκιδικής?
1: κατά την άποψή τη δική μου, αλλά όλων αυτών οι οποίοι συμμετείχαν στην κατασκευή και στην ολοκλήρωση της συγκεκριμένης επένδυσης, ναι, είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει, είναι η πιο σύγχρονη εγκατάσταση μεταλλουργίας, εκμετάλλευσης μεταλλουργίας χρήσης, ας πούμε, στην Ευρώπη.
24: Και είναι και η μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας παγκοσμίως, δηλαδή.
1: Είναι η μεγαλύτερη της, αυτής της εταιρείας όμως.
24: Ναι,
1: είναι
24: 2 δις περίπου.
1: Ναι. Επομένως θα μπορούσε κάποιος να πει ότι με αυτόν τον τρόπο αμβλήθηκαν και αντιστάσεις και αντιδράσεις κάποιων ανθρώπων οι οποίοι βρισκόντουσαν στην απέναντι γιατί άκουγαν διάφορα.
24: Κύριε Γιώργο, εσείς διστάσατε κάποια στιγμή όταν υπήρξε εκείνη η ένταση, έπεσαν τουφεκές επάνω στις σκουριές, έγιναν συλλήψεις, έγιναν διστάσατε καθόλου, δηλαδή?
1: Καταρχήν είδαμε 8 συμπολίτες μας αισιώτες να μπαίνουν φυλακή. Είδαμε 480 άτομα να πήγαν στα δικαστήρια. Έτσι, δεν ήταν λίγοι, ήταν πάρα πολλοί. Εγώ βρέθηκα μάρτυρας υπεράσπισης σε αυτόν τον άνθρωπο, σαν αντιπεριφερειάρχης κάποια στιγμή. Και είπα το χαρακτηριστικό ότι ίσως θα ήμουν στη θέση τους εάν κάτω από άλλες συνθήκες δεν ήμουν δηλαδή ως αντιπεριφερειάρχης. Δεν είχα θεσμικό ρόλο. Ξέρετε, στους θεσμικούς εναπόκειται το πώς θα πάει ο τόπος. Εάν θα εκτραχυνθεί η κατάσταση ή όχι. Έπρεπε να κρατήσουμε τις
24: τελικά έκαναν λάθος όσοι μας ακούει και ο κύριος Πάχτας. Καλημέρα κύριε Πάχτα.
1: Όχι, δεν θα πω στη διαδικασία που ήταν το λάθος και το σωστό. Ψάξαμε
24: ήταν
1: να βρούμε
24: πολιτική
1: τον
24: λόγη, για ήταν μια ανησυχία ούτως ή άλλως η οποία είχε και κάποια βάση.
1: Αφέστατα ήταν εν πολλής πολιτική λόγη. Κοιτάξτε, όταν έχεις τη φρασιολογία 25 βγαίνουν με 26 κλείνει. Και αμέσως μετά κάνεις προεκλογικές εξαγγελίες, δηλαδή για ακύρωση της επένδυσης, και αμέσως μετά εγκαταλείπεις το κίνημα αυτό που εσύ δημιούργησες, και μιλάω για ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ 15-19.
24: Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ το εγκατέλειψε την αντίθεσή του μετά.
1: Και σαν γέφυρε τη σταδιακή, ας πούμε, μπέδωση της ελληνικός χρυσός στην περιοχή. Ο Σκουρλέτης υπέγραψε τότε όλες τις κρίσιμες κομβικές εγκρίσεις. Λόγω του ΣΤΕ βεβαίως, έτσι, υπήρχαν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Όπως επίσης αργότερα μετά υπογράφηκαν οι αποφάσεις για το εργοστάσιο πολιτισμού και για το χιτές του Κοκκινόλακα. Υπογράφηκαν προσωρινές άλλες λειτουργίες. Τέλος πάντων μπήκε σε μια σειρά.
24: Κάπου σε μια σειρά, ναι, κάπου ανάμεσα. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Και μετά άλλαξε.
24: Για να ακούσουμε και τον κύριο Πάχτα, ο οποίος είναι παλιά καραβάνα που είναι στην υπόθεση αυτή. Ήταν και δήμαρχος ένα διάστημα στον Αριστοτέλη, αφού ήταν υπουργός. Δηλαδή από υπουργός δήμαρχος. Καλημέρα, κύριε Πάχτα.
2: Καλημέρα και εσάς, κύριε Μαντόπουλο, και στους ακροατές σας και στον κύριο Γιώργο.
24: Πού σας βρίσκω αυτή τη στιγμή, είστε Θεσσαλονίκη?
2: Στην Αρνέα, εδώ. Στην Αρνέα.
24: Μένετε μόνιμα στην Αρνέα?
2: Αρνέα.
24: Λοιπόν, τώρα αυτή η ιστορία έχει παρελθόν, έχει 30 χρόνια. Κάναμε λάθος που το αργήσαμε.
2: 40.
24: Κάναμε λάθος που το αργήσαμε. Εσείς περάσατε την περίοδο, ήσασταν υπουργός βιομηχανίας. Κύριε Γιώργο, αν θέλετε, μείνετε. Αν θέλετε, δεν θα σας
1: δεχθώ. Ναι, όχι, θα αποχωρήσω εγώ. Αυτό ήταν.
24: Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Γιατί θα ξεκινήσω ραντεβού σε λίγο. Ευχαριστώ.
24: Άλλωστε, θα είστε υποψήφιος. Επομένως, τώρα είναι σε όλα τα χωριά πρέπει να πάτε. Κανονίστε.
1: Ευχαριστώ. Όλα καλά, όλα καλά.
24: Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Πάχτα, πάρουμε λίγο ιστορία, θέλετε?
2: Κοιτάξτε λίγο.
24: Με μια περίληψη. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
24: 96.
2: Πιο νωρίς.
24: Πιο νωρίς, δηλαδή.
2: 88.
24: Δηλαδή.
2: Η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου δεκαετίες του 80 συνειδητοποιεί ότι με τις τιμές των μετάλλων να ανεποκατεβαίνουν σε παγκόσμια κλίμακα, υπήρχε κίνδυνος τα μεταλλεία μποδοσάκι τότε, όπως τα λέγαμε, της ΑΕΧΕΠ και λιπασμάτων, να θυμάστε, συμφερόντων Μποδοσάκη Αθανασιάδη, κινδύνευαν σε πτώχευση. Και έτσι προχώρησε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κρατικής εταιρείας ΜΕΔΒΑ για την δημιουργία κάθε μεταλλουργίας αργύρου και χρυσού.
24: Άρα κρατικοποιούνται έτσι
2: από
24: όποια
2: τα κοιτάσματα της Ολυμπιάς,
24: το 88.
2: Τα μεταλλεία, η μονάδα που θα καθετοποιήσω την παραγωγή, μεταλλουργία δηλαδή.
24: Ναι.
2: Τότε ήταν με κρατική παρέμβαση. Και το 1988 στην Ολυμπιάδα έγινε, προσπάθησε να γίνει, εγκατασταθεί από την μεταλλουργία και να λειτουργήσει και να διασώσει τα μεταλλεία. Τότε, να θυμίσω, αντέδρασαν κάτοικοι και προστατούσε τότε μάλιστα και οι Νέες Δημοκρατίες της περιοχής με τον τοπικό της βουλευτή, με αποτέλεσμα να αναβαγήσει η μεταλλουργία τότε. Το 90 στη συνέχεια, μετά από λίγα χρόνια, πτωχεύει η εταιρεία μπαίνει σε καθεστώς ειδική σε καθάριση και το 92 η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφασίζει να κλείσει τα μεταλλεία για πρώτη φορά στην ιστορία μετά από 2.500 χρόνια. Θυμόστε τότε την κάθοδο στην Αθήνα των εργαζομένων με τις στολές τους, τα κράνη τους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, και αναγκάζεται ο κύριος Μητσοτάκης να άρει αυτήν την απόφασή του και να δώσει εντολή για χρηματοδότηση ακόμα μιας χρονιάς. Θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά ότι τότε η Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, όταν μας είδε το 1993 μετά την μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα, μας είπε: αφού τόσο πιστεύετε στην βιωσιμότητα αυτών των μεταλλείων, δώστε μου μία δραχμή, πάρτε τα και λειτουργήστε τα. Το 1993 έρχεται η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου τον Οκτώβριο και Σημίτης Υπουργός Βιομηχανίας, εγώ είχε υπουργός, και μου δίνει και ο Σημίτης από την ενέργεια και τον ορυκτό πλούτο. Όλοι τα μεταλλεία μου κάθονται στα χέρια. Και ξεκινά μια προσπάθεια επαναλειτουργίας και εξυγχρονισμού των μεταλλείων.
3: Είναι κρατικά ό,τι είναι, έτσι, και το εργοτάκι.
2: Τώρα είναι ποδοσάκι. Είναι υποπτώχευση. Είναι υποπτώχευση και είναι στο καθεστώς. Είναι υπό την εθνική θηγατική. Είναι σε ειδική καθάριση από την Εθνική Κεφαλαίου, θηγατρική της Εθνικής Τράπεζας.
3: Παράγουν κάτι για είναι νεκρά και οι
2: τι? Όχι, χρηματοδοτούνται, σωστά το επιστημένα, χρηματοδοτούνται οι μισοί των εργαζομένων και αποκτιώνονται πλήρες τόσο ο μηχανολογικός εξοπλισμός όσο και παιδευμένο κεφάλαιο μέχρι και
3: ενώ το κράτος πληρώνει τους εργαζόμενους που είναι σε...
2: Κάτω από την πίεση των κινητοποίησεων πλήρωνε μόνο τους εργαζομένους. Και ερχόμαστε το 1993, εμείς προεκλογικά το είχαμε δουλέψει και ξέραμε πολύ τι σημαίνει αυτή η υπόθεση, και έτσι μετά από 2 μήνες θέλει Στέφανε να το πω αναλυτικά, αυτό είναι κρίσιμο θέμα για τους κρατές.
3: Με 2 κουβέντες αν μπορείς, σε παρακαλώ Χρήστο, έτσι για να θυμηθούμε.
2: Το δίμηνο Νοέμβρη-Δεκέμβρη ολοκληρώνουμε την τεχνική μας προσέγγιση για την επανειλειτουργία και τον εξυγχρονισμό. Πράγματι φαίνεται ότι με τη μεταλλουργία αργύρου και χρυσού
4: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
5: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και 5ετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Με 10.30 το βράδυ προσπαθώ να τον πείσω να μου δώσει χρήματα, να νοικοκυρέψουμε λίγο τα μεταλλεία για να μπορέσουμε στη συνέχεια να βγούμε σε διαγωνισμό. Μου λέει: Χρήστο, δεν έχω δεκάρα τσεκιπτή. Του λέω: Γιώργο, μισή πριν από 2 μήνες να σου θυμίσω, Στέφανε, το...
3: Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει, θα ξανακαλέσουμε τον κύριο Πάχτα. Παρακαλώ λίγο αν είναι δυνατόν, κάντε υπομονή, έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί πρέπει να ξεσκονίσουμε την ιστορία, έχει σημασία. Τα μεταλλεία δουλεύουν 2.500 χρόνια. Από τα μαντεμοχώρια της εποχής και την Οθωμανική περίοδο, από τα αρχαία χρόνια ακόμα, όπου η εξόρυξη σε διάφορα σημεία είχε άλλες διαδικασίες, το στρατόνι, το εργοστάσιο, δηλαδή είναι μια πραγματικά μια ιστορία τόσο μεγάλη, τόσο σημαντική. Μισό λεπτό, ξαναβρούμε λίγο το...
6: Ο Χρυσός των Μακεδόνων Βασιλέων είναι κατά πάσα πιθανότητα, κατά πολύ πάσα πιθανότητα από εκεί. Δηλαδή αυτά τα οποία βρέθηκαν στις ανασκαφές που γίνανε, η Χρυσή Λάρνακα, τα στεφάνια κτλ., κατά πάσα πιθανότητα είναι από εκεί. Για να γίνει κατανοητό για το πόσες χιλιάδες χρόνια μιλάμε πίσω, έτσι.
7: Να μιλήσουμε και για τον μπροστά, δηλαδή τι θα γίνει σε βάθος 20 ετίας. Μισθούς.
3: Περίμενε. Ας συμπληρώσουμε την ιστορία. Έπεσε η γραμμή. Κύριε Πάχτα, συνεχίζουμε. Έτσι λοιπόν, προσπαθείτε να πείσετε τον κύριο Γεννηματά.
2: Να σου δώσει μια δυνατότητα χρονική και οικονομική για να νοικοκυρέψουμε κατά κάποιο τρόπο τα μεταλλεία για να μπορούμε να προβούμε στη διεθνή οικονομία. Να φτιάξουμε την νηφούλα έτοιμη για γαμπρό, πώς να σου το πω. Και μου λέει: Δεν έχω δεκάρα τσεκιστή, Χρήστο, να σου δώσω. Του λέω: Μα πριν από 2 μήνες είχες έρθει στα μεταλλεία, γιατί προεκλογικά την κεντρική ομιλία του Πασόκ στην Χαλκιδική δεν την κάναμε στον Πολύρο, την κάναμε στα μεταλλεία, επειδή ήταν υποπτώχευση στα μεταλλεία. Και είχε έρθει από το εξωγραφείο ο Γιώργος Γεννηματάς ο ίδιος.
3: Πάντοτε με στόχο να λειτουργήσουν τα...
2: Ακριβώς. Ναι, ναι, γιατί το είχαμε δουλέψει, είχαμε πρόγραμμα, είχε πει στο κεντρικό πρόγραμμα του Πασόκ για πανιτουργία των μεταλλίων και η μεταλλουργία χρυσού. Και μόλις ήσουν δεν έχω να πληρώσω δώρα Χριστουγέννων και από το χρονιά, το καταλαβαίνεις. Και πώς μου έρχεται Στέφανο, κάνω κλικ και του λέω, ωραία, και τι θα γίνει με τόξινα νερά. Τι είναι, μου λέει, τόξινα νερά. Το εξυγονηθείο χαμηλά τα μεταλλεύματα στην περιοχή. Και αν δεν καταλήψουμε, το νερό που θα πλημμυρίσει στο ΕΣ, πέρα από την αποξίωση όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα δημιουργήσει υδετικά διαλύματα θηλυκού οξέως. Μία σταγόνα από αυτά να πάνε στον εδαφόρο ορίζοντα. Εμείς πρέπει να μεταναστεύσουμε για χίλια χρόνια την περιοχή. Μου λέει, κάτσε για εξήγηση από να το καταλάβω. Και όταν το εξηγώ, Στέφανο, η αντίδρασή του, όποιο χρόνο θέλει, 6 μήνες. Πόσο κλίματα θες, ένα δις. Πρώτα και σε 6 μήνες θα έχεις επενδυτή. Και έτσι ξεκινάει μια προσπάθεια σε όλο τον πλανήτη. Βρήκαμε όλες τις εταιρείες που παράγουν χρυσό και χαλκό. Ήρθαμε σε επαφή μαζί τους, τους στείλαμε τα τεχνικά δελτία της προκήρυξης. Ήρθαν 42 εταιρείες από όλο τον κόσμο και πήραν τα τέχνιδιον πράτησης. Και 6 εταιρείες καταθέσαν δεσμευτική προσφορά. Και έτσι προκύπτει η DVX στον πρώτο διεθνή διαγωνισμό το 1994 και 1995. Και έτσι έχουμε την πρώτη διάσωση.
3: Μάλιστα. Από εκεί και μετά είναι στα χέρια πλέον της TVX.
2: Δυστυχώς η TVX δεν μπόρεσε να υλοποιήσει το κριτικό της σχέδιο και μετά από κάποιες αποφάσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας που καταργούν κάποιες τεχνικές άδειες, οι εργαζόμενοι τίθενται από την άνοιξη του 2003 σε καθεστώς διασημότητας. Ο νέος επενδυτής που αναλαμβάνει τότε την DVX την Κινηρός με ενημερώνει ως τοπικό βουλευτή το φθινόπωρο του 2003 για την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ελλάδα αφού δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
3: Άρα η DVX φεύγει.
2: Η DVX πλέον πάει για πτώχευση και αποχωρεί. Του ζητάω μια πίστοση χρόνου. Και αναλαμβάνω ως υπουργός τότε υπεθώ μια πρωτοβουλία έβρισης νέου επενδυτικού σχήματος, τότε όμως με την παρουσία Ελλήνων επενδυτών. Και χτυπάω τις πόρτες όπου μπορείτε να φανταστείτε.
3: Οπότε πας και στον Μπόμπολα δηλαδή, έτσι. Τότε, αυτός ήταν.
2: Κατασκευαστικές εταιρείες, εφοπλιστές, ενεργειακούς κολοσσούς της Ελλάδος. Δεν άφησα κανέναν. Κανείς δεν ήθελε να ασχοληθεί. Κανείς μα κανείς. Γιατί είχε πτωχεύσει μια πρώτη φορά, ήταν η δεύτερη πτώχη. Ποιος θα βάλει το κεφάλαιο του. Και εκεί μου κάνει κλικ μια κουβέντα που είχαμε τον Κούτρα τον Δημήτρη, όταν το 96-97 θεμελιώσαμε το φράγμα του Βοΐου, το αδερφικό φράγμα του Βοΐου στην Κοζάνη. Συνταξιδεύοντας με τον κύριο Κούτρα μου είπε, ξέρεις πολύ, εγώ δεν είμαι πολιτικός μηχανικός. Τι είσαι, του λέω, Δημήτρη. Εγώ είμαι μεταλλιολόγος μηχανικός και έχω κάνει την πρακτική μου στα μεταλλεία του Στρατονίου. Και συνεχίζουμε, φεύγουμε από εκεί, περνάνε τα χρόνια, 2003, φωνάζω τον κύριο Κούτρα. Τον ενημερώνω, μου λέει, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά. Προσπαθώ ξανά και ξανά. Τίποτε. Κάποια στιγμή
3: τώρα πράγματι προσπαθείς να πείσεις δηλαδή τον άκτορα να μπει στο παιχνίδι.
2: Τον άκτορα, τη θεμελιοδομή, όλες τις κατασκευαστικές που είχαμε, όλες. Δεν υπήρξε μία κατασκευαστική εταιρεία, μία εταιρεία παραγωγής ενεργειακής, μία εταιρεία εφοπλιστές, όσοι είχαν μια δυνατότητα επενδυτική. Και στη συνέχεια πράγματι τότε θυμάμαι ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, ο Κυριακόπουλος ο Αϊνίστορ, μου έστειλε και την European Goldfield, ένα εκπρόσωπο της European Goldfield, η οποία ήταν ένας κολοσσός παγκόσμιος με την Bank of America, την Australian Bank, την Deutsche Bank μέσα, ναι. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα σχήμα ευρύτερο με Έλληνους κατασκευαστές, με την European Goldfield, η οποία και ανέλαβε τελικά να δημιουργήσει αυτό το νέο σχήμα, το οποίο πέρασε.
3: Άρα είμαστε στο 2003-2004.
2: Το 2003 βγήκε η σύμβαση, υπογράφηκε σύμβαση στο τέλος του 2003, ψηφίζεται η Βουλή ο νόμος που επικυρώνει τη σύμβαση και από το 2004 υπάρχει αυτή η εξέλιξη για δεύτερη φορά της διάσωσης της εταιρείας. Και μέχρι το 2011, όπου το 2011 επί κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου Υπουργό Περιβάλλοντος, εγκρίνονται πλέον και οι περιβαλλοντολογικοί όροι και απελευθερώνεται πλέον όλη η δυνατότητα να αναπτυχθεί το επενδυτικό σχέδιο.
3: Αφού έχουν περάσει 6-7 χρόνια, βέβαια, έτσι,
2: διαδικασία.
3: Το 2011 είναι

0: ακυρώναν αδειοδοτήσεις, πήγαινε εταιρεία στους υπολοιπτικατήσεις, κέρδιζε, γύριζε πίσω.
1: Όλα αυτά τα χρόνια οι εργαζόμενοι, υπήρχε κάποια διαδικασία εξορρυκτική?
0: Όχι, δουλεύαν κανονικά, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Απλά ορόσημο στην ιστορία των μεταλλιών της Κασάνδρας, να θυμίσω, από ο Απρίλιο του 2013, όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας πλέον σε μια ιστορική απόφασή του επισφραγίζει την νομιμότητα των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών παραμέτρων της επένδυσης. Και εκεί λύγει η υπόθεση απέναντι στο
1: Δηλαδή, σύμβουλιο. Χρήστο, ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε τη δουλειά και σερνόμαστε τόσα χρόνια, για και οι εταιρείες είχαν άλλες μεθόδους που δημιουργούσαν ζητήματα. Είναι καλύτερο που χάσαμε τόσα χρόνια, είναι καλύτερη η επένδυση? Πού καταλήγεις? Μας ακούει και ο Δήμαρχος ο Στέλιος ο Βαλιάνος. Καλημέρα κύριε Βαλιάνο, να κλείσω με τον κύριο Πάχτα. Δεν ξέρω.
2: Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Ναι, κύριε Πάχτα. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε τη δουλειά? Για ρε παιδιά, υπήρχε θέμα.
0: Καθυστερήσαμε αφάνταστα όλα εκείνα τα χρόνια. Γιατί είχαμε συνεχώς προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώσεις των εγκεκριμένων αδειοδοτήσεων. Σε πολλά τεχνικά.
1: Είχαν δίκιο οι άνθρωποι που πίεζαν στην κατεύθυνση αυτή, διότι η εξόρυξη γινόταν με παλιά μέθοδο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η παραλιακή ζώνη και οι επενδύσεις τουριστικές. Για ήταν φαντάσματα στο μυαλό της πολιτικής αριστεράς.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα για να αυτό και μόνο του μπορεί να δώσει την απάντηση σε όλα αυτά, την παραφιλολογία της εποχής εκείνης. Θυμάστε που μας λένε για το ωκεάνιο που θα καταστρέψει τη θάλασσα, τα ψάρια, τον τουρισμό. Μου διηγείται ένας συναδελφός σου ότι την ημέρα που ανακοινώθηκε από την εταιρεία ότι δεν θα υπάρχει ωκεάνιο στη μεταλλουργία, ήταν στην Ερυσσό μαζί με τον πυρήνα των τότε αντιδρούντων στην μεταλλουργία Χρυσού και στα μεταλλεία στις Κουριές. Και ανακοινώνεται δεν θα έχουμε ωκεάνιο. Και βεβαίως όλοι θέλαμε να μην έχουμε ωκεάνιο για χίλιους δύο λόγους, ψυχολογικούς, ουσιαστικούς, όπως θέλετε πάρτε το. Η αντίδραση εκείνου του πρέμινιστου τότε τοπικού παράγοντα ήταν, και τώρα που δεν έχουμε ωκεάνιο τι θα λέμε στον κόσμο?
1: Μάλιστα. Χρήστο, θα κατεβείς στις εκλογές, έτσι ακούω.
0: Προετοιμαζόμαστε.
1: Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Καλή
0: μέρα. Ευχαριστώ, Στέφανε.
1: Ο Χρήστος ο Πάχτας, βουλευτής στην περίοδο Στέλιο Βαλιάνο, ένα λεπτάκι λίγο.
3: Μέχρι το 2009.
1: Έτσι. Και
3: μετά δήμαρχος Αριστοτέλη, το 2011-2014.
1: Ο Χρήστος αποτέλεσε για την περιοχή ένα τεράστιο ζήτημα, με πορτοκαράς μέσα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, Στέλιο, καλημέρα. Στέλιο Σοβαλάνης, ο Δήμαρχος.
4: Καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλό πρωινό. Πώς ήταν η χθεσινή ημέρα? Έτσι σας ακούσαμε εκεί, είδαμε την επένδυση. Τελικά είμαστε σε κατάσταση ειρήνης για παραμένει ακόμα? Υπάρχουν διαφοροποιήσεις και σκέψεις? Και αν είστε πεπισμένοι πια ότι τα 30-40 χρόνια δεν πήγαν χαμένα, τουλάχιστον άλλαξαν οι μέθοδοι και δεν θα έχουμε ζητήματα?
4: Η αλήθεια είναι το πρώτο που κάνει ένας δήμαρχος που έχει κλείσει 7 χρόνια σε αυτό το τιμόνι, είναι ότι αν αποτιμάται για τους επιχειρηματίες από τον Καναδά που προχώρησαν την επένδυση αυτό με οικονομικούς και επιχειρηματικούς όρους, για μας, αγαπητέ μου Στέφανε, πρωτίστως είναι κοινωνική η αποτίμηση. Να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί με την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια, σε ποιο σημείο ήμασταν και πού έχουμε φτάσει. Νομίζω ότι τα είπατε και με τον Υπουργό, δεν είναι πολύ μακρινό το παρελθόν, όπου είχε δημιουργηθεί εκεί πέρα ένας τραυματικός και βαθύς διχασμός. Γι' αυτό την πρώτη στιγμή ως διοίκηση από το 2019 προσπαθούσαμε...
1: Πήρε στα χέρια σου το Δήμο σε μια περίοδο ιδιαίτερης έντασης. Κάποια στιγμή προσπαθούσαμε να καταλάβουμε αν είσαι υπέρ της επένδυσης ή είσαι με την άλλη πλευρά. Τελικά κατάφερες να κρατήσεις, Στέλιο Βαλιάνο, ένα ενδιάμεσο και να φέρεις μια ειρήνη. Αυτό νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό, μια μεγάλη επιτυχία.
4: Ναι, σύμφωνα με την υποψηφιότητά μου που ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2018, ήταν εκείνο το μότο που βάλαμε όλη η ομάδα μας, ότι θα λειτουργήσουμε χωρίς προκαταλήψεις απέναντι στην επένδυση, αλλά ταυτόχρονα και χωρίς εκπτώσεις στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας. Και είχαμε βάλει ένα τρίπτυχο τότε: απαρέγκλητη προστασία του περιβάλλοντος, ανταποδοτικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία και συντριπτικό ποσοστό απασχολησιμότητας για τον τοπικό πληθυσμό. Νομίζω ότι και στα τρία, και Και δεν έχω

0: έχουμε μετακινηθεί ούτε λέξη από όλα αυτά και στα τρία έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Φυσικά μέσα από έναν διάλογο νομίζω ότι μπορούμε να πάμε
1: Άκουσες βαριές κουβέντες από συγχωριανούς που λέμε χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι πήραν τα πράγματα το δρόμο τους, έτσι, η επένδυση που προχωράει.
0: Υπάρχει ακόμα πανό αναρτημένο από τότε, απορώ και από τι υλικό είναι φτιαγμένο που δεν έχει χαλάσει, που δεν είναι το, ούτε εγώ πάω να το κατεβάσω, που θα όφελα ενδεχομένως μιας και βρίσκεται σε δημόσιο χώρο. Που μας φτιάχνει όλους, δικαστές, υπουργούς, βουλευτές, δημάρχους, μας φτιάχνει όλους. Εντάξει. Εμείς γίναμε, αν θέλετε, τα αμορτισέρ της κοινωνίας.
1: Είχαν δίκιο όμως μερικοί που ανησυχούσαν, δήμαρχε, είχαν δίκιο η ανησυχία.
0: Όλοι ανησυχούμε, Στέφανε. Όλοι
1: είναι βαριά ιστορία, δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Όλοι ανησυχούμε για το περιβάλλον, όλοι ανησυχούμε ταυτόχρονα όμως και για αυτούς που θέλουν να βρουν δουλειά και να μείνουν στην περιοχή. Και εννοείται, δεν θα αφήσουμε αυτήν την επένδυση να πάει ως ευκαιρία χαμένη για τον τόπο. Διεκδικούμε καθημερινά ανταποδοτικά ωφέλη, διεκδικούμε μεταλλευτικά τέλη. Πάμε καλά, μπορούμε να πάμε και καλύτερα.
1: Τώρα,
0: αλλά
1: παρόλα
0: αυτά,
1: άκουσα,
0: η ιστορικότητα της στιγμής δεν αλλάζει.
1: Άκουσα, Στέλιο, στην ομιλία σου να ζητάς παραπάνω. Να δούμε τι παίρνει ο Δήμος, τι ανακοινώθηκε και μετά θέλω να ακούσω και σένα. Ναι, Δημήτρη.
2: Υπολογισμός από τα μεταλλευτικά τέλη σε βάθος 20 ετίας είναι 500 εκατομμύρια ευρώ για το Δήμο Αριστοτέλη, 1,3
1: δις
2: για το δημόσιο μεταλλευτικά τέλη. Ναι. Και βέβαια και η εταιρική κοινωνική ευθύνη, έχουν δοθεί ήδη 11 εκατομμύρια, θα φτάσουν τα 80. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
0: Λοιπόν, είπαμε, έκανα ένα παράδειγμα, χρησιμοποίησα χθες ενώπιον του Πρωθυπουργού και του είπα, η μετάβαση στην Δυτική Μακεδονία και στην απολιγνητοποίηση χρειάστηκε να πιεστεί όλη αυτή η πολιτική μέσα σε λίγα χρόνια και να εφαρμοστεί. Και του εξήγησα και του λέω ότι τουλάχιστον στην περίπτωση της Χαλκιδικής έχουμε τον χρόνο και την πολυτέλεια του χρόνου να λειτουργήσουμε από τώρα. Αφενός μεν να έχουμε μια καλύτερη ζωή όσοι ζούμε στο παρόν αυτής της επένδυσης, αλλά με ένα χρέος να δούμε τι θα γίνει στην μεταλλευτική εποχή. Άρα λοιπόν αντισταθμίζονται από αυτά τα χρήματα αυτές οι απαιτήσεις, αυτές οι αγωνίες.
1: Τώρα, για να καταλάβουμε,
0: είναι μια συζήτηση που την έχω ανοίξει.
1: Ναι, για να καταλάβουμε αυτό το εργοστάσιο που κατασκευάστηκε πάνω από στο βουνό ψηλά, στα 700 μέτρα νομίζω, θα επεξεργάζεται και θα φέρνει προϊόν το οποίο είναι στην τελική του μορφή. Έτσι καταλαβαίνω,
0: όχι.
1: Σωστά.
0: Όχι. Θα βγάζει συμπυκνώματα. Ουσιαστικά η εξόρυξη θα πηγαίνει σε ένα μεγάλο εργοστάσιο που είναι το πλυντήριο, όπου εκεί διαχωρίζεται το, δημιουργείται το συμπύκνωμα, δηλαδή υλικό αλλά μαζί και με χώμα, ας το πούμε έτσι και να το καταλάβει ο κόσμος. Θα φεύγουν τα στήρα προϊόντα, αυτά δηλαδή που δεν έχουν μέσα μεταλλοφορία, αυτά θα εναποτίθενται σε ξηρά μορφή και αυτό είναι μια επιτυχία της διεκδίκησης της πολιτείας στους περιβαλλοντικούς όρους, σε ένα φράγμα, και το υπόλοιπο το συμπύκνωμα θα συσκευάζεται και θα μεταφέρεται στο εξωτερικό, στις αγορές και στις χώρες που έχουν εργοστάσια μεταλλουργίας που μπορούν να παράξουν το καθαρό υλικό.
1: Άρα το χρυσό δεν θα βλέπουμε εμείς εδώ, δεν θα βλέπουμε πλάκες χρυσού να βγαίνουν από ένα μαγαζί, θα βλέπουμε πλοία να φορτώνουν το μετάλλευμα το οποίο είναι συμπυκνωμένο, έχει υποστεί μια
0: πρώτη επεξεργασία,
1: μάλιστα.
0: Έτσι. Βέβαια αυτή, ξέρεις, η συζήτηση υπήρχε και κατά το παρελθόν, είναι ανοιχτή για την μεταλλουργία. Υπάρχει, υποτίθεται, μια επιτροπή η οποία εξετάζει τις βέλτιστες μεθόδους προκειμένου να δημιουργηθεί και να κατατεθεί στην πολιτεία ένα πλάνο και ένα σχέδιο.
1: Έλεγαν κάποιοι, ας πούμε, δεν βλέπουμε γιατί χρυσό, δηλαδή μας δουλεύει η εταιρεία, μπορεί να μας κλέβει, ας πούμε. Αυτά γίνονται, υπάρχει.
0: Τώρα, αλλήμον.
1: Δεν ακουγόταν ότι τα νερά θα πάνε στον ορίζοντα από κάτω. Είναι στεγανές πλέον οι δεξαμενές που θα. Τι νερό χρειαζόταν.
0: Είναι στεγανές. Τώρα, κοιτάξτε λίγο τώρα για το ποσοστό του μεταλλεύματος. Για όλα αυτά δεν μπορεί να απαντήσει απαραίτητα ένας δήμαρχος, αλλά επειδή με βάση αυτά, βάσει τα τιμολόγια που εξάγει, πληρώνει μεταλλευτικά τέλη. Νομίζω ότι εμφανίζονται.
1: Το κράτος τι παίρνει μεταλλευτικά τέλη, παίρνει ενίκιο,
0: ναι,
1: παίρνει.
0: Πέρα από οτιδήποτε μπορεί να καταλάβει κανείς από ασφαλιστικές εισφορές, από φορολογία, από ΦΠΑ, από όλες τις προμήθειες που κάνει η εταιρεία και τις συμβάσεις, παίρνει και ένα καθαρό ποσό μεταλλευτικών τελών, δηλαδή υπολογίζεται ένα ποσοστό royalties, όπως λέγεται στο εξωτερικό, μπράβο, επί των πωλήσεων της εταιρείας, και αυτό καταστήσεται στο Εθνικό Ταμείο. Από λοιπόν, αυτό το ποσό επιτρέπει ένα ποσοστό στο Δήμο Αριστοτέλη.
1: Δήμαρχε, οι παρεξηγήσεις και η ένταση και τα άσχημα λόγια και η αντιπαράθεση έχουν λήξει στα χωριά μας, γιατί είναι και αυτό, ζούμε μαζί, παντρευόμαστε.
0: Έχουν υποχωρήσει οι κινηματικές εκδηλώσεις.
1: Τρώμε, πίνουμε μαζί, έχουν τελειώσει όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε σήμερα έχουμε μια μεγάλη συναυλία σήμερα στην Ιερισσόες, δεν είναι?
0: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι όταν θα έχει υπερατωθεί η διοίκηση Βαλιάνου στο Δήμο Αριστοτέλη, το πρώτο που θα μας θυμούνται τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι τα έργα που κάνουμε, αλλά το ότι φέραμε αυτήν την ηρεμία στην κοινωνία. Νομίζω ότι έχει επέλθει η ηρεμία. Ανταλλάσσονται οι επισκέψεις στα χωριά, ζουν μαζί ξανά οι άνθρωποι, ξαναέσμιξαν παρέες που είχαν χαλάσει. Υπάρχει ο κόσμος σαφώς που κρατάει την άποψή του και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έχουν υποχωρήσει οι κινηματικές εκδηλώσεις και αυτές ήταν κακές μόνο όταν είχαν βία μέσα, όχι για κάποιοδήποτε άλλο λόγο. Έχουμε τη συναυλία σήμερα. Νομίζω ότι στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των ανθρώπων θα διοργανωθεί, ελπίζω, εν ειρήνη, χωρίς προβλήματα για τις εγκαταστάσεις μας. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο παραχωρήσαμε τον χώρο, βάλαμε τους όρους της παραχώρησης και ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Στέλιο Βαλάνο, Δήμαρχε, καλημέρα, στην Ιερισσό. Καλημέρα. Αριστοτέλης. Κοιτάξτε, επειδή ακούστηκαν βαριά λόγια, μερικοί είπαν και στα μέσα τα οποία φιλοξένησαν τις μεν και τις δε απόψεις, δεν πιστεύω να τολμά κανείς να μου πει ότι μας αγόρασε η εταιρεία εμάς, έτσι. Γαρντάσια, ε. Πρέπει να κάνουμε το χρέος μας απέναντι στο αντικείμενό μας, έτσι, στο θέμα μας. Προφανώς υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Κύριε Διαμαντίδη, μέταλλα, ε.
3: Κρίσιμα μέταλλα. Γιατί το κομμάτι των κρίσιμων μετάλλων είναι πολύ πιο σημαντικό από οτιδήποτε έχει σχέση ενδεχομένως με αυτό που
1: η Ευρώπη.
3: Έχει σχέση πολύ με το ζήτημα της βιομηχανίας της Ευρώπης. Δηλαδή, αν θέλει η Ευρώπη να ανταγωνιστεί τους Κινέζους ή και τους Αμερικανούς, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να αποκτήσει και μια αυτονομία. Δεν μπορεί να τα εισάγει όλα.
1: Μάλιστα. Έτσι. Θέλει κανείς να πει κάτι για να μην θεωρηθεί ότι πώς και τι και αλλιώς και αλλιώτικα. Αν θέλετε κάτι δημόσια, ευχαρίστως. Σάκη, δεν σαν δουλεύουν οι γραμμές μας, γιατί προηγουμένως είχαμε ένα blackout. Μόνο το 900 είναι ανοιχτό, παρακαλώ. Αν θέλει κανείς κάτι, ευχαρίστως, δεν τίθεται θέμα. Δημήτρη.
2: Εξέδωσε ανακοίνωση μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ για τη σημερινή συναυλία.
1: Βλέπουν τα τηλέφωνα, εντάξει.
2: Καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή συναυλία. Λέει ότι...
1: Το Πασόκ τι λέει? Το Πασόκ είναι, λέει, σωστά έγιναν αυτά για τα Μασάι.
2: Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι από χθες που ήταν ο κύριος Αριγιάννης εκεί, ήταν υπέρ της κατασκευής των μεταλλίων με περιβαλλοντικούς όρους και μάλιστα ενοχλήθηκαν που δεν τους ανέφερε ο κύριος Μπαλάσκας. Γιατί πολύ Νέα Δημοκρατία ο κύριος Μπαλάσκας στην ομιλία.
1: Θα είναι.
2: Πάρα πολύ. Και Τριανδρία και τη Δούκου και την Τριανδρία.
1: Ναι,
2: με Μητσοτάκη, Άδωνη, Γεωργιάδη.
1: Τους ευλόγησε όλους. Εντάξει, έπρεπε να πει, πες και λίγο Πασόκ, ρε παιδί μου.
2: Α, λέει, ναι, λέει, να μιλάμε, λέει στον κύριο Σαριγιάννη. Λέει, πού, εμείς και εμείς ήμασταν εδώ.
1: Μάλιστα, δεν πειράζει. Εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα. Δηλαδή στη Χαλκιδική τώρα ποιοι θα είναι? Δηλαδή, κατεβεί ο Πάχτας, ακούω.
2: Θα κατεβεί ο Πάχτας, στο Πασόκ θα κατεβεί ο κύριος Ευαγγελινός, ο γιατρός. Δυνατό όνομα. Είναι μονοσταυρία στη Χαλκιδική. Δεν πας με διπλή δισταυρία να παίξεις συμμαχίες. Και βέβαια θα είναι τριεντρική. Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα, μία Νέα Δημοκρατία, μία Πασόκ, μία Ελλάς.
1: Ελλάς.
2: Δεν ξέρουμε ακόμα στην Ελλάς ψηφοδέλτιο Χαλκιδικής.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε πρόσωπα και πράγματα ακόμα. Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Καλό του κουτσομπολιό. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Πιστεύω να ακούσατε την ιστορία. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι τα μεταλλεία στη Χαλκιδική, κύριε Διαμαντίδη, ανοίγουν από πότε? Δηλαδή, ακόμα υπάρχουν αναφορές και βρέθηκαν ίχνη εξόρυξης από το Μεγαλέξανδρο, το Φίλιππο.
3: Εννοείται ότι είναι από τότε, μπορεί να είναι και πιο πριν, και διατηρούν μια βιομηχανική δραστηριότητα και μια παράδοση τοπική στο κομμάτι της απασχόλησης επί σειρά αιώνων.
1: Έζησαν γενιές ολόκληρες στα μαντεμοχώρια, δηλαδή στην Αρναία, στην Παλιόχώρα, για δώσε λίγο τις ονομασίες των χωριών.
3: Σειρά χωριών, τώρα... Απλά να πούμε κάτι, ότι ακόμα και τις εποχές της τουρκοκρατίας υπάρχουν αναφορές του 1500, του 1600. Διατηρείται αυτή η δραστηριότητα και από τους Οθωμανούς.
1: Όχι μόνο αυτό, έτσι, αλλά και με αυτονομία.
3: Πολύ ζωντανή
1: δραστηριότητα. Στην Επανάσταση σταματά. Και, όπου και επειδή συμμετέχει στην Επανάσταση Χαλκιδική, οι Οθωμανοί στέλνουν στρατό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα μεταλλεία. Χωριά.
2: Αρναία, Γαλάτη, Σταβάβδο, Στάγυρα, Στανός, Βαρβάρα, Νεοχώρη, Στρατώνη, Στρατονίκη, Μεγάλη Παναγιά και Χορούδα.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ion Νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτή τυρόπιτα 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβα Περλέ Λέμον, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο Χρυσελιά, ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα Γκρέκα, 500 γραμμάρια, δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη. Κάθε μέρα, κοντά σας.

0: γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
3: Ελάτε στο Noises. Διαστημικά ταξίδια στο πλανητάριο. Τρισδιάστατες προβολές στο Κοσμοθέατρο. Διαδραστικά παιχνίδια. Εκθέσεις του Μουσείου Τεχνολογίας. Noises. Απέναντι από το Mediterranean Cosmos.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται εύκολη όταν έχεις το σωστό συνεργάτη. Κοινόχρηστα House Service. Έκδοση, πλήρης διαχείριση πολυκατοικίας, πληρωμές εξόδων, εισπράξεις και άμεση εξυπηρέτηση. House Service. Μάθετε περισσότερα στο housespavlaservice.gr ή καλέστε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο 2310 7755 99 και για Ανατολική Θεσσαλονίκη στο 2310 317 575.
5: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: showroom.gr.
1: Καλημερούδια! Τι πιο όμορφο από ένα πρωινό γεμάτο ενέργεια?
2: Κόψτο! Ποια ενέργεια! Η μπαταρία σου πέθανε και το αμάξι δεν παίρνει μπροστά. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
1: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης Περιφερειακός. Άμεσο delivery και επιτόπια τοποθέτηση. Bosch, Varta, Thea. 23-100-23-123.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στον Επτάλοφο δεν επιλέγουμε απλώς κρέας, επιλέγουμε ποιότητα. Γιατί πιστεύουμε πως οι πραγματικές γευστικές εμπειρίες ξεκινούν από την πρώτη ύλη. Εκλεκτά κρέατα με μοναδική τρυφερότητα και πλούσια γεύση. Επτάλοφος Κρεοπολίων. Μεγάλο Αλεξάνδρου 24. Στους Αμπελόκηπους. Εκεί όπου η ποιότητα συναντά το πάθος για το καλό κρέας.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
8: Να δω πως θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
9: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Durostick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
8: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
9: Σιγά το τρέξιμο. Θα της προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Για ένα τρελό πάρτι αναμνήσεων με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
14: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party.
15: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 10.
16: Μπάνιο, κουζίνα ή ολική ανακαίνιση. Πριν ξεκινήσεις, υπάρχει πάντα μια ερώτηση. Πόσο θα μου κοστίσει? Στο Vreston.gr, online υπολογιστής κόστους σου δίνει μια πρώτη εικόνα της ανακαίνησης που σχεδιάζεις. Και μετά, μηχανική, συνεργεία, προγραμματισμός και επίβλεψη μπορούν να περάσουν σε ένα σημείο ευθύνης. Εσύ αποφασίζεις τι θέλεις. Η Vreston οργανώνει πώς θα γίνει.
17: Vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
18: Καφέ σου.
19: Τάκι, καφέ.
20: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπιες σήμερα.
19: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
20: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
16: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
21: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο, χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
22: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Για μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης μίλησε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Έθεσε παράλληλα τις προτεραιότητες για την κυβέρνηση.
1: Έχω προτάξεις προτεραιότητες. Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και όποιος σας μιλάει σήμερα και σας έρχεται και σας λέει θα μειώσω ειδικούς φόρους και τα λοιπά, να τον ρωτάτε δύο πράγματα. Πρώτον, οι οριζόντιες μειώσεις ωφελούν όλους. Άρα και τους έχοντες και κατέχοντες.
2: Και αυτό που είπε το Πασόκ, ο μηχανισμός μπορεί να γίνει από τα υπερκέρδη να γυρίζουν πίσω.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε να δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι περιθώρια θα μας δώσει. Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
2: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
1: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Υπογράμμισε ότι οι δυνατότητες είναι περιορισμένες με φόντο αλληλής και άλλες επαγγελματικές ομάδες.
2: Αν ξεκινήσουν μεθαύριο, έρθουν οι επαγγελματίες ταξί. Αν έρθουν οι αρτοποί, έχετε να δώσετε σε όλους.
1: Δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους και γι' αυτό και τους αλληλείς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αν πιστεύετε ότι αύριο στο Υπουργείο Οικονομικών βάζω μια μεγάλη ταμπέλα. Τα 16
2: λεπτά τα κάνετε 32.
1: Ναι, αλλά οι αλληλείς έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι πεπερασμένος ο αριθμός και, εν πάση περιπτώσει, οι αλληλείς επιτελούν και ένα έργο το οποίο πηγαίνει πέρα και πάνω από το να τροφοδοτούν την αγορά με τα προϊόντα. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις.
0: Φοβάμαι ότι θα έχουμε ανατιμήσεις, είπε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και είπε ότι θα ζητήσει από όλους να βάλουν πλάτη.
1: Τιμές στο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας. Αλλά θα εκπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
0: Την επόμενη εβδομάδα οι κρίσιμες αποφάσεις των Ευρωπαίων ηγετών για την ενεργειακή κρίση. Χθες στο Eurogroup ο Επίτροπος Οικονομικών έβαλε φρένο στη δημοσιονομική ευελιξία λόγω της κρίσης στην αγορά ομολόγων. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι θα υπάρξει τελικά κάποια ευελιξία, όχι όμως κάτι δραματικό.
1: Εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Απ' τη μία η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά και από την άλλη η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
0: Γυρνώντας το βλέμμα στο Αιγαίο, ρωτήθηκε για τα νερά με την Τουρκία.
1: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά
2: έναν ελαφρύ κυματισμό.
1: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
2: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, έχετε κατά νου.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν.
0: Ρωτήθηκε για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο στον αποϊχό και της επίσκεψης του Ρουμπίου στην Αθήνα.
1: Ποια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Δεν θέλω να
2: επισέλθω. Ποια θα με διαμεσολαβήσει ο κ. Ρούμπιο.
1: Δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Έριξε βέλη στον Αλέξη Τσίπρα με φόντο το πρόγραμμα των F-35.
1: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35 και περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35. Και θα παραλάβανε 100 F-35, αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Και να σας πω κάτι, στο κάτω-κάτω, εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα.
0: Επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξουν πρόωρες εκλογές.
1: Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμενα ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Και θέλω να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι για να πας σε εκλογές πρέπει να έχεις ένα μείζον εθνικό λόγο. Μόνο αυτή τη στιγμή τέτοιον λόγο εγώ δεν το βλέπω.
2: Δεν είναι λόγος η ακρίβεια.
1: Λοιπόν, και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε?
0: Διημερή επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί από σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα για επιστροφή των βουλευτικών εδρών. Δεν θα δείτε στα ψηφοδελτία μας κάποιους που παρετούνται το Μάρτιο και τον Απρίλιο μπαίνουν στα ψηφοδελτία μας, ξεκαθάρισε ο Αλέξης Τσίπρας. Κλείνει το μάτι στους ανεξάρτητους να παρετηθούν μέχρι το Φεβρουάριο, λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι επαληθεύουν καθημερινά το δόγμα «Όλοι είναι ίδιοι». Προσφυγή στη δικαιοσύνη προαναγγελεί αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, για το επεισόδιο με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Οι τόνοι ανέβηκαν στη διάρκεια τηλεοπτικής τους εμφάνισης.
3: Με θυμά
4: γιατί πρέπει να πει. Τα στελέχη τα οποία σε μένα προσωπικά μην φέρετε στελέχη, τα οποία μια μέρα ήταν στον ΠΑΣΟΚ, να ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τι λέγεται
4: Ελλάδα, ξεκινήστε
3: από τα βασικά.
4: Πάρτε
3: και ένα
4: ηρεμιστικό.
0: Η κυρία Παπαδοπούλου καταγγέλει ότι εκτός αέρα την αποκάλεσε σκουπίδι και επιχείρησε να τη χτυπήσει. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος κάνει λόγο για πολιτική αντιπαράθεση και ότι ζήτησε συγγνώμη για την ένταση. Τονίζει ωστόσο ότι δεν θα ανεχθεί εργαλειοποίηση αυτής. Υπεγράφει στο Δημαρχείο Καλαμαριάς η σύμβαση για την διάνοιξη της Πόντου ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας.
5: Είναι ένα έργο το οποίο είναι λίγο κάτω από 2,5 χιλιόμετρα. Θα δείτε έναν ασφαλή δρόμο με πολύ πλατιά πεζοδρόμια, με ποδηλατοδρόμους, ο οποίος πραγματικά θα αλλάξει την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις αλάνες που είναι στην οδό Πόντου. Τώρα πλέον η ανάδοχος εταιρεία, είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσει απρόσκοπτα τις εργασίες.
0: Διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκη σήμερα στο Υπουργείο Μακεδονία Θράκης με επίκεντρο τα εκκρεμή θέματα στην καθημερινότητα της πόλης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8.30 σήμερα το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Θέμιδος κοντά στην Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στα κάτω άκρα. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
6: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με τρία κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Γενικά αιθρίος καιρός και σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα με κατά τόπους νεφώσεις αναδιαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα δείξει στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στην περιοχή της Θράκης ο υδράργυρος θα ανέβει μέχρι και στους 27. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, αναδιαστήματα πιο πυκνές, με την μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς.
3: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
12: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
3: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
12: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
3: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
12: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αυταστή.
3: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
13: Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
16: Πουθενά. Είμαι AI.
15: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
16: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
15: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Το θυμάμαι σαν χτες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια, τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
22: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
23: Εδώ είναι το Μάστερ Υπνοδωμάτιο, το Μάστερ Μπάνιο,
1: και το Master καθιστικό.
2: Τα Master χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
23: Χρώμα το πολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα. Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
24: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.sa.gr. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας και καλό πρωινό. Τι γίνεται με τον καιρό? Συννεφιά, θα βρέξει? Πρέπει να βρέξει, παιδιά. Πρέπει να βρέξει. Πρέπει να βρέξει. Δημήτρη, πρέπει να βρέξει. Κανόνισε. Ε? Καλή σας μέρα. Πάμε για δουλίτσες. Είναι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Μπροστά μας. Φανέλα. Και καλημέρα.

Καλή σας μέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έρχεται το νέο κατάστημα της Έργο Κουρτίδη στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου 68 στη Χαριλάου. Και στο e-shop βέβαια, ergokurtidis.gr. Το νέο κεφάλαιο της εταιρείας σε μια πορεία τριών και πλέον δεκαετιών. Η Έργο Κουρτίδης δεν είναι απλώς ένα εμπορικό κατάστημα, αλλά συνεργάτης με ολοκληρωμένες λύσεις ανακαίνησης, σχεδιασμού και διακόσμησης. Από δομικά και τεχνικά υλικά μέχρι έπιπλα, είδη σπιτιού, πλακάκια και δάπεδα, είδη υγιεινής, φωτισμό, χρώματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα μας περιμένουν όλους στα εγγένεια του νέου καταστήματος στην Παπαναστασίου 68 στη Χαριλάου με μοναδική

0: ανακοινώθηκε χθες η επέκταση, τέλος πάντων η κατασκευή τμήματος της Πόντου, η οποία παραμένει αλάνες σήμερα στο ύψωμα της Καλαμαριάς. Το έργο τραβιέται χρόνια πολλά, η πολιτεία αποφάσισε να αναλάβει το κόστος και ο κύριος Δήμας, το Υπουργείο δηλαδή, ήταν στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι τακτικά, μια και επιχειρείται από την κυβέρνηση το έργο το κυβερνητικό σε ό,τι αφορά τα έργα να παρουσιαστεί σε επίπεδο υψηλό. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και τα μικρά, όπως είναι για παράδειγμα η βελτίωση στο Μαρμαρά του λιμανιού. Ο κύριος Δήμας ήταν εκεί μαζί με τον Δήμαρχο, το Μαλίνη και τους υπολείπους. Δηλαδή βλέπω μια κινητικότητα του συστήματος εξουσίας των έργων, που κατά βάση είναι ο Δήμας δηλαδή μαζί με τον Πρωθυπουργό, να είναι παντού, σε κάθε μικρό ή μεγαλύτερο έργο. Η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να κερδίσει έδαφος όσο περισσότερο γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι κακομιλημένη, είναι έντονη. Γι' αυτό βλέπετε συνεχή παρουσία κλιμακίων του ίδιου του Πρωθυπουργού και του κυρίου Δήμα. Ο κύριος Δήμας εχθές ήταν στην Χρύσα την Αράπογλου.
1: Στο Δημαρχείο Καλαμαριάς, εκεί υπογράφηκε η σύμβαση με τον Νίκο Νταχιάο μαζί. 25 εκατομμύρια ευρώ, διάνοιξη της Πόντου, 2.500 μέτρα, 2.500 χιλιόμετρα δηλαδή. Ο δρόμος, διάνοιξη, δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνσης, 3,5 μέτρων η κάθε μία. Κεντρική διαχωριστική νησίδα 10 μέτρων. Πεζοδρόμια έως 8 μέτρων.
0: Τι πλάτος έχει και 30 εκατομμύρια τα κατασκευαστικά, για συμπεριλαμβάνονται και οι απολωτριώσεις.
1: 62 είναι με τις απολωτριώσεις συνολικά που έχουν δοθεί για την Πόντου.
0: Όπα. Ακούς, Διαμαντίδη?
2: Επιτέλους, θα πω εγώ.
3: Εννοείται.
2: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς που έγινε το μετρό για να ανοίξει και η Πόντου. Νομίζω ότι αν δεν γινόταν το μετρό, δεν θα ανοίγει ποτέ η Πόντου. Θα έμεναν έτσι τα χωράφια παρατημένα δεξιά και αριστερά, με ιδιοκτησίες, τμήματα μεικτά. Αν θα δείτε από το χάρτη και δείτε τις εγκαταστάσεις, σαν και δώσε μου λίγο το, δέστε τες λίγο παρακαλώ, άμα σας ενδιαφέρει κάποια στιγμή και είστε κάτοικοι της περιοχής, θα δείτε την κρισιμότητα της διάνοιξης της Πόντου. Τα 2,5 χιλιόμετρα που έμεναν κούφια, στεγνά δηλαδή, θα έχουν και αρκετό πλάτος. Όταν θα μπαίνουμε στην Πόντου όμως, στην κανονική, στο ύψος του γηπέδου ποδοσφαίρου, έχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην Αγίου Νικολάου, εκεί που γίνεται η στροφούλα. Μάλιστα. Παίρνουμε την κατηφορίτσα μετά για να πάμε στην Καλαμαριά.
1: Στην Αγίου Νικολάου ο πρώτος κόμβος. 6 κόμβοι. Δεν θα έχουμε φανάρια. Κόμβους. Αγίου Νικολάου, Καραμαλή, Αλατσάτων, Βριούλων, Μουστακλή και Ανδρέα Παπανδρέου. 6 κυκλικοί κόμβοι μαζί με όλα όσα αναφέραμε και βέβαια και διαμορφωμένες τάσεις του ΑΣΤ. Πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί περνά ένας πολύ μεγάλος όγκος πλέον λεωφορείων. Αστικών λεωφορείων που συγκοινωνούν με το μετρό στη Μίκρα. Και πολλές πολυκατοικίες, Στέφανε, στη Μίκρα. Πολλές χτίζονται.
0: Τι εννοείς?
1: Εγώ που πέρασα, γιατί με βολεύει να αφήνω και εκεί το αμάξι μου και να κατεβαίνω στο κέντρο.
4: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
5: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
6: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
5: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
6: Ναι.
5: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα.
7: Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
4: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
5: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
6: Αλλά...

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
1: Έχετε δει αυτό το λεγόμενο στο κυβερνείο από πίσω αρχαιολογική χώρη, το παλιό. Μιλάμε για εξαιρετικό σημείο. Φαίνεται ούλη Θεσσαλονίκη, δηλαδή είναι απίστευτο.
2: Άστα, περιμένω να
3: πάρει. Να περιμένει το ελληνικό κράτος σε κανέναν αιώνα.
1: Πόσα αγόρια έχεις, δύο?
3: Ναι. Καλή ώρα, κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή θα λέει ο πατέρας μου, μου το έλεγε.
3: Σε μισό αιώνα από τώρα μπορεί.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Όλοι έχουν τους λόγους τους να είναι Team, το παραδοσιακό κολλιός.
5: Εγώ, το παραδοσιακό κολλιός. Παραδοσιακά, πλούσιο σε ασβέστιο, για να στίβω την πέτρα. Το βάρινες, εγώ είμαι για πιο light πράγματα. Με το παραδοσιακό κολλιός, ελαφρύ.
6: Silence, s'il vous plaît. Είναι η παραδοσιακό κολλιός καπνιστό στιγμή μου.
7: Βρε παιδιά, το παραδοσιακό κολλιός high protein σε φέτες. Για μένα που είμαι, φέτες και φαίνομαι.
4: Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο katoglu.com.
9: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι!
10: Οι λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ!
9: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
10: Στο petshop88.gr.
11: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
12: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
13: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-5126-01.
14: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
15: Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 2312-31-6794.
16: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
17: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
16: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
17: Α, είπα κι εγώ.
18: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
19: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο

0: να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας και καλό πρωινό. Ωραίο πρωινό για ηρεμία και για λίγη μουσικούλα να πάρουμε μια ανάσα, γιατί μας ζάλισανε τούτοι εδώ με διάφορα δεξιά και αριστερά. Είναι αλήθεια ότι είναι ώρα για φθινοπορεινή ατμόσφαιρα. Διάλειμμα όσοι ξυπνήσατε από τις 6 ώρα το πρωί και 6.30 και 7. Είναι ώρα για μια ανάσα, ένα σαντουιτσάκι στο δρόμο, ένα καφέ στο χέρι ή κάτι άλλο, ή μια ανάσα αν δουλεύετε πολλές ώρες. Κάντε πάντοτε, ανοίξτε παρενθέσεις. Ένας καλός τρόπος για να ξεκουραστεί κανείς όταν είναι σε πίεση και είναι σε πολλή ένταση και αλλάζει συνέχεια το ένα με το άλλο, να στέκεται σε ένα σημείο, ακόμα και στο αυτοκίνητο, παίρνεις κάτι, ξεκουράζεσαι, παίρνεις μια ανάσα. Όσοι είστε σε βαρεμάρα και είστε κλεισμένοι μέσα στα γραφεία και έχετε πίξιμπτο να βλέπετε μια οθόνη, ένα το αυτό και έτσι και αλλιώς και η πίσω πλευρά μιας πολυκατοικίας, ή είστε σε κανένα χωριό και δεν βλέπετε άνθρωπο, σηκωθείτε και φύγετε, πηγαίνετε στην πλατεία του χωριού να δείτε ανθρώπους.
2: Πάρτε τα μάξι, πάτε μπροστά σε ένα βενζινάδικο και θα στανιάρετε αμέσως.
1: Την προσευχή μας θα κάνουμε.
3: Χορηγός της εκπομπής η Telecom, που από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πολύ ματζέντα. Η Telecom φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε κάθε σου σκέψη και για όλα τα νέα τις ευκολίες.
1: Τι μπέρδεψες τώρα, δηλαδή τι?
3: Ό,τι σκέφτεσαι μπορείς να καλέσεις τους ανθρώπους της Telecom και αυτοί θα σου λύσουν την απορία. Θα σε καθοδηγήσουν βέβαια και σε όλες τις νέες ευκολίες. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.

έχουμε τίποτα έξω, μας ενημερώνετε. Αν χρειάζεται ή αν βαρεθήκατε έτσι και θέλετε δύο κουβέντες εδώ είμαστε, δεν πρόκειται να κάνω τίποτα που να ζωρίσει την κατάσταση στην επόμενη 15 λεπτά παρουσία. Θέλω να διαλέξω ένα ωραίο τραγούδι.

0: Για να δούμε τι χειμώνα θα βγάλουμε. Ποιος μπορεί να βαθαίνει λίγο τον καιρό? Κύριε Μόσχη, αφήστε το κινητό σας λίγο. Όλοι με ένα κινητό στα χέρια, Διαμαντίδη. Δημήτρη, τι θα γίνει δηλαδή? Αυτή η δικαιολογία, δεν μου λέτε, δεν με προσέχει κανείς έτσι?
1: Απολύτως σε προσέχω.
0: Ναι, καλά, καλά, καλά.
1: Έχω αναπτύξει με τα χρόνια την ικανότητα να σε ακούω συνέχεια.
0: Ναι, την ανοχή. Πώς θα εμβαθύνουμε χωρίς το κινητό?
2: Έτσι είναι, σωστά, σωστά. Μπορείτε να σκεφτείτε. Λοιπόν, αφήστε τα κινητά να σκεφτούμε και ακούστε το τραγούδι το ελληνικό.
0: Για να μην μπούμε.
2: Τι να πω.
0: Αφού εμβαθύναμε.
2: Ναι, ναι. Καιρό για τις επόμενες μέρες. Βροχές το Σαββατοκύριακο.
0: Βροχές το Κυριακό, Δεύτερο, Τρίτο, Τέταρτο, Πέμπτο Παράσκευο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Βροχές χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως. Η θερμοκρασία περίπου όπως είναι θα πάει μέχρι και τη Δευτέρα. Μετά βλέπω μια καλούτσικη κάμψη της τάξης των 5-6 βαθμών. Δηλαδή το τριήμερο Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα δυσκολευτεί ακόμη και στη Θεσσαλονίκη να περάσει τους 20.
2: Έχετε δουλέψει τους καυστήρες σας καθόλου? Ξέρετε τι γίνεται με το αέριο? Έχετε δει τι γίνεται όσοι ζεσταίνετε νερό για μπάνιο με το αέριο? Δουλεύει το συστηματάκι? Τι γίνεται, παιδιά? Τι λέει, παιδιά? Οι τεχνίτες καυστήρων είναι εγκαταστάτες, Σάκη? Είναι υδραυλικοί? Είναι καυστηρολόγοι? Τι είναι?
0: Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν εγκατάσταση, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν συντήρηση.
2: Και τα κάνουν όλα.
0: Ναι, έχει διάφορες ειδικότητες.
2: Μάλιστα. Για ρίξτε μια ματιά στα συστήματα τα αερίου. Πάντως αέριο έχει μέσα, έτσι. Η εταιρεία δουλεύει, έτσι. Δεν μας το κόψε κι αυτό. Έχουμε αέριο μέσα, έτσι. Τρέχει, ωραία. Τι και εσύ, Διαμαντίδη?
1: Αέριο, αέριο.
2: Μόσχη?
0: Αέριο.
3: Φυσικό αέριο.
2: Ναι. Εσύ τι και εσύ? Αέριο κι εσύ. Καλθάθηκες? Παιδιά, άμα ρωτήσουμε τα κορίτσια δεν ξέρουν. Περιμένουμε.

0: Λοιπόν, αέριο έτσι, πολύ αέριο, πολύ πετρέλαιο έξω και ξύλα και πέλετ παραμένουν στο πεδίο για όσους είναι σε περιοχές που σηκώνει. Συμβουλές προς κάθε κατεύθυνση είναι γνωστές, δεν χρειάζεται, νομίζω λίγο ή πολύ. Έχουμε μια εικόνα όλοι μας, καθώς η θέρμανση είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά μια σύγχρονη, πάντοτε ήταν βέβαια έτσι. Βέβαια μερικοί νομίζουν ότι είναι καλύτερο να έχεις οπτική ίνα από το να ζεσταίνεσαι στο σπίτι. Δεν ζεσταίνει η οπτική ίνα ούτε το κινητό. Αν είναι να βγάλουμε όλο το χειμώνα κλεισμένοι μέσα και να παρακολουθούμε σε οθόνες είτε Netflix είτε τις ατέλειωτες σειρές που κυκλοφορούν σε όλα τα κανάλια με μια απίστευτη ατελείωτο αριθμό με σειρές, ελληνικές σειρές παντού. Αν ρωτήσω ας πούμε τους κυρίους εδώ τι σειρά βλέπουν όλοι, κάποιοι θα κάτι έχουν να απαντήσουν. Αν ρωτήσω τα κορίτσια, για μισό λεπτό Σάκη, περίμενε λίγο κύριε Χαστά, να έρθείτε μέσα να μας πείτε για το Σαββατοκύριακο ορισμένα πράγματα και για τις δραστηριότητες του ΠΑΟΚ. Πάρε από το εσωτερικό το τηλέφωνο, τι μένει τηλέφωνο την ώρα που κάνει τον... Περίμενε.
1: Άμα σου πω δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Μένει. Ποια σειρά βλέπεις, ποια σειρά βλέπεις στην τηλεόραση, ελληνική σειρά, καμία. Ελένη, ποια σειρά βλέπεις, η Ελένη Πιμενίδη, καμία. Την Κλαούντια για ρώτησε ποια σειρά βλέπει. Καμία και η Κλαούντια. Παιδιά, λάθος δείγμα έχω, δεν είναι.
2: Εγώ δηλώνω ότι έχω καεί. Γιατί για το κανάλι του James Bond στο Magenta. Όταν σου λέω έχω καεί, έχει όλες τις ταινίες. Έχει James Bond κανάλι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου στην Κοσμοτέ, νυν Ματζέντα.
0: Παίζει όλες τις ταινίες του.
2: Όλες τις ταινίες, όταν λέμε όλες, όλες.
0: Σον Κόνερι,
2: Ρότζερ Μουρ, Τίμωθι Ντάλτον, Ντάνιελ Κρέγκ, Πίρς Μπρόσναν, όλες. Όλες. Κάψε.
0: Ωραία, εντάξει, αυτό δεν είναι σειρά. Αυτό
2: ναι,
0: είναι,
2: αλλά...
0: δηλαδή μου, μια... τι, σε ζορίζει.
2: Πάρα πολύ. Θέλω, δηλαδή δεν. Έχω ένα τέταρτο, θα κάτσω να δω James Bond.
0: Και δεν μου λες μασουλάς κιόλας, τι να δεις. Πέστε μου καμιά, τι σειρές βλέπετε. Για πάω στα κορίτσια λίγο. Καθίστε κύριε Χαστά. Κυρίες μου, τι σειρές βλέπετε. Καλά, δεν έχει πολλές παραγωγές. Πάρα πολλές παραγωγές. Ποιος ασχολείται, η Καρακιουλάχα ασχολείται με αυτά. Κυρία Καρακιουλάχ, που είναι, παρακαλώ. Και ελάτε κύριε Καρακιουλάχ, έχετε μελετήσει όλες τις σειρές, αφού ακούσουμε για τα γεγονότα, καθώς ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει ένα τριήμερο με δραστηριότητες οι οποίες έχουν κοινωνικό περιεχόμενο έρευνας κοινωνικής, καθώς η ΠΑΟΚ ΑΕ αποφάσισε να κάνει ένα τριήμερο στα πλαίσια των 100 ετών ΠΑΟΚ, με το οποίο επιστήμονες θα αναλύσουν το φαινόμενο ΠΑΟΚ στο κοινωνικό πεδίο. Τι είναι αυτό?
3: Καλημέρα. Αυτό που λες συνήθως, Στέφανε, για το ΠΑΟΚ, αυτό το συνέδριο θέλει να δείξει ότι δεν είναι ο ΠΑΟΚ μόνο αμπαλαέα και κερκίδα και συνθήματα, αλλά και είναι ένας σύλλογος που έχει αφήσει βαρύ το αποτύπωμά του στην κοινωνία, στην πόλη, στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό θα αναδείξει αυτό το τριήμερο επιστημονικό διεθνές συνέδριο με πολλούς πανεπιστημιακούς που θα μιλήσουν όχι μόνο για το ΠΑΟΚ αλλά για το ποδόσφαιρο, για την κοινωνία, για τις σχέσεις των ανθρώπων, για την επιρροή του ΠΑΟΚ στην πόλη και στη Βόρεια Ελλάδα, από την Κωνσταντινούπολη από όπου ξεκίνησε μέχρι σήμερα.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ βλογάει τα γένια του, δηλαδή, και ερευνά τα δικά του, ας πούμε. Υπερβολή δεν ακούγεται αυτό? Τώρα με συγχωρέσουν και τα παιδιά, αλλά υπερβολή δεν είναι τώρα. Μάλιστα, καλά, δεν πειράζει. Εντάξει, καλό είναι. Ποιος είναι ο βασικός?
3: Βασικός τι?
0: Ο μιλητής, ναι.
3: Α, είναι πάρα πολύ. Το συνέδριο είναι τριήμερο, ξεκινάει από τις 4 το μεσημέρι, το απόγευμα σήμερα, και καταλήγει το απόγευμα της Κυριακής. Είναι χωρισμένο σε 10-12 ενότητες με πολλούς, πάνω από 60 ομιλητές. Θα αναλύσουν πολλά, όχι μόνο για τον ΠΑΟ, γιατί μάλλον δεν είναι απόλυτα κατανοητό.
0: Το ποδόσφαιρο,
3: το ποδόσφαιρο, ναι, και την κοινωνία και τις ομάδες.

0: θα είναι εκ των ομιλητών ο κύριος Μαραντίδης, όπως και ξαναλέω πολλοί πανεπιστημιακοί καθηγητές και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Μπορεί να τα βρείτε στο ArtThes, στην θεματολογία που θα υπάρχει μέσα σε αυτό το τρίμερο.
1: Δηλαδή, ίσως όλη αυτή τη θεματολογία θα πάει η θύρα 4 να την παρακολουθήσει, ας πούμε.
0: Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή. Αυτό το συνέδριο δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο το αμπαλαέα που λες εσύ πολλές φορές και η κερκίδα.
1: Σωστά, δεν είναι.
0: Αλλά έχει ένα αποτύπωμα γενικό στην κοινωνία.
1: Οι Αργιανοί που τα ακούν αυτά ότι κάνετε εσείς συνέδρια παίρνουν ανάποδες, γιατί θέλουν να πει, γιατί οι Αργιανοί τους τη δίνει όταν ακούνε ότι μόνο ο ΠΑΟΚ είναι στη Θεσσαλονίκη. Έτσι.
0: Δεν είναι αυτό το νόημα του συνεδρίου, ότι είναι μόνο ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Απλά με αφορμή τα 100 χρόνια του συλλόγου γίνεται αυτό το συνέδριο.
1: Πώς είναι μια βιομηχανία, ρε παιδί μου, που 100 χρόνια κλείνει τα 100 της χρόνια, λέει ο ρόλος και η εμπειρία της βιομηχανίας παραγωγής αυτών, ας πούμε, ενώ μόνο που εδώ έχουμε ένα κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο. Διότι πάντοτε αυτός που έχει τον ΠΑΟΚ, ο ιδιοκτήτης, πιστεύει ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή της πόλης. Στον Πειραιά, αυτός που έχει τον Ολυμπιακό ξέρει ότι έχει αγοράσει τον Πειραιά. Τον έχει πάρει δικό του. Καμιά φορά και οι παίχτες οι ίδιοι και οι παράγοντες έχουν την εντύπωση μεγαλοπιάνονται. Επειδή εγώ έχω ένσταση επί του θέματος και είμαστε τουλάχιστον παραπάνω το 50%, θέλει προσοχή η διαχείριση αυτών των θεμάτων, γιατί οι συλλογικότητες στις κοινωνίες έχουν ιδιαίτερη αξία. Θέλει προσοχή όμως, για να μην μεγαλοπιανόμαστε, παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και φορτώνονται επάνω μας και οι φανατικοί, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Στο ποδόσφαιρο, μία από τις μελέτες που πρέπει πάντοτε να γίνονται είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Να αποφύγουμε τις σημαίες, όχι να μην έχουμε σημαία, την ταύτιση, την ιδεολογία. Μερικοί πιστεύουν, ας πούμε, ότι ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής είναι μια ιδεολογία. Άμα ρωτήσω το Χρήστο,
2: Ηρακλής.
1: Είναι Ηρακλής. Θα πιστεύει ότι ο Ηρακλής είναι μια ιδεολογία. Του λες, καλά, τι είναι αυτή η ιδεολογία?
0: Το βλέπεις πολύ στενά, νομίζω, Στέφανα.
1: Όχι, δεν το βλέπω. Ρωτάω. Δεν είναι, δεν το βλέπω.
0: Η κάθε ομάδα, και τώρα μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα, όχι ακόμα, και ο Άρης και ο Ηρακλής έχουν και αυτοί οι σύλλογοι τις επιρροές τους και την επίδρασή τους στην κοινωνία από την ώρα που ιδρύθηκαν μέχρι και τώρα.
1: Μπορείτε να καταλάβετε ότι παίζετε μπάλα?
0: Δεν μιλάμε για την μπάλα σήμερα.
1: Όχι, αν μπορείτε να καταλάβετε ότι παίζετε μπάλα, δεν είναι κάτι...
0: Ναι.
1: Δεν είστε στην άμυνα της χώρας.
0: Είναι πολύ πιο ευρύ το πλαίσιο του συνέδριου.
1: Λοιπόν, δεν μιλώ για το συνέδριο, μιλώ για τη συνολική.
0: Και γενικώς η επιρροή των ομάδων από την ώρα που ιδρύθηκαν μέχρι και σήμερα δεν είναι μόνο το ένας αγώνας και ένα σκορ, είναι η συλλογική μνήμη, είναι στην περίπτωση του ΠΑΟΚ η Κωνσταντινούπολη, η ίδρυσή του, το από πού ξεκίνησε, πού έφτασε, πώς ήταν οι άνθρωποι που τον δημιούργησαν. Δεν είναι μόνο ένα γκολ ή ένα κόρνερ, είναι πολλά πολλά περισσότερα. Γι' αυτό λέω ότι μην το βλέπουμε.
1: Εκεί την πατάτε όλοι σας, ότι νομίζετε ότι είναι πολλά περισσότερα. Τα υπόλοιπα είναι κοινωνία και πολιτική. Κοινά. Μέσα στα κοινά εντάσσεται και το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ. Επειδή είναι μαζικό κάτι, αποκτά και μια ιδιαίτερη σχέση. Επειδή έχει ιστορία, δηλαδή εξελίσσεται μέσα σε 50-100 χρόνια, έχει μια ανάμνηση, έχει μια αναφορά στην κοινωνία. Δεν είναι ο ΠΑΟ που θυμόμαστε, είναι ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης. Καταλάβες ποια είναι η διαφορά? Έχει τόσο μεγάλη διαφορά, αν βαθύνει κανείς λίγο παραπάνω. Έτσι αποφεύγουμε τις ιδεολειψίες και άλλα πράγματα πολύ σοβαρά και επικίνδυνα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Όταν επιστρέψουμε θα σας πω πόσες σειρές παίζονται για το χειμώνα. Ευχαριστώ, Θοδωρή.

0: την επίσημη τελετή εγγενείων να ολοκληρώθηκε, παρουσία του Πρωθυπουργού, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές περνά πλέον από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Πίσω από αυτή τη στιγμή βρίσκονται χρόνια εργασιών και χιλιάδες άνθρωποι, ενώ μπροστά ανοίγεται ένας μακρύς παραγωγικός κύκλος με σύγχρονη τεχνολογία, νέες δεξιότητες και ισχυρή σύνδεση στην τοπική κοινωνία. Με ορίζοντα περίπου 20 ετών, οι Σκουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για την
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 11.
2: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξενή επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίες τεχνολογίες μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
3: Ένα μπανάνα, ένα μπανάνα, ένα
4: μπανάνα.
5: Έλα πάρε, πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα.
6: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια.
7: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
6: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
7: Αμέσως, μαντάμ.
6: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
7: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
6: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
7: Έχουμε.
6: Από εδώ είναι όλα?
7: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
6: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη λαϊκή αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
8: Και καλά κάμψ.
7: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουνε τα καλύτερα.
8: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
9: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
10: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία δερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
11: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698-189-48-60.
12: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
18: Το Ιντερνετ Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
19: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
19: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
20: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
21: Καλώς την.
22: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
21: Πού το κατάλαβες?
22: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
21: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
23: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
23: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
23: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
23: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
24: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: Ελευθερία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.
7: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
8: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
7: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
8: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready τη Tetralux, χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα, άοσμο. Δεν πιτσιλάει, με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από τη Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
7: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
8: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κρίσιμες αποφάσεις στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση. Την ερχόμενη εβδομάδα η Σύνοδος Κορυφής των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήνυμα για δημοσιονομική σύνεση έστειλε χθες το Eurogroup. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες ευελιξίες, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Επίτροπος Οικονομικών. Θα υπάρξει κάποια ευελιξία, όχι όμως κάτι δραματικό, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή του συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Απ' τη μία η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους, αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
0: Προανέγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση την επόμενη εβδομάδα, θέτοντας παράλληλα τις προτεραιότητες για την κυβέρνησή του.
1: Έχω προτάξεις προτεραιότητες. Πετρέλαιο θέρμανση, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και όποιος σας μιλάει σήμερα και σας έρχεται και σας λέει θα μειώσω ειδικούς φόρους και τα λοιπά, να τον ρωτάτε δύο πράγματα. Πρώτον, οι οριζόντιες μειώσεις ωφελούν όλους. Άρα και τους έχοντες και κατέχοντες.
2: Και αυτό που είπε το Πασόκ, ο μηχανισμός μπορεί να γίνει από τα υπερκέρδη του φυσικά να αυτά κοιτάμε, να γυρίζουν πίσω.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε να δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι περιθώρια θα μας δώσει. Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανση.
2: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
1: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Τα νερά στο Αιγαίο έχουν ένα αεράκι, δήλωσε με φόντο την Άγκυρα, επαναλαμβάνοντας ότι η διεύλη επικοινωνίας είναι ανοιχτή. Ρωτήθηκε για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο στον απόϊχο και της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Δεν θέλω να
2: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κύριος Ρούμπιο,
1: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Έριξε βέλη στον Αλέξη Τσίπρα για το πρόγραμμα των F-35.
1: Τουρκία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον, είναι εκτός του προγράμματος F-35 και περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35, αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Και να σας πω κάτι στο κάτω-κάτω. Εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα.
0: Υπεγράφει χθες το Δημαρχείο Καλαμαριά σε σύμβαση για τη διάνοιξη της οδού Πόντου. Το έργο, με διάρκεια 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, έχει συνολικό προϋπολογισμό άνω των 24 εκατομμυρίων ευρώ. Τα Υπουργεία Υποδομών και Εσωτερικών έχουν προβεί σε χρηματοδότηση 21 εκατομμυρίων για την αποπληρωμή μεγάλου μέρους των απαλωτριώσεων κατά μήκος της οδού. Κατά το παρελθόν είχαν διατεθεί και από την Ελληνικό Μετρό άλλα 16,3 εκατομμύρια ευρώ για τον ίδιο σκοπό. Διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τα εκκρεμή θέματα στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Θέμιδος κοντά στην Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στα κάτω άκρα. Θύμα απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη σε χωριό των Σερών. Γυναίκα της τηλεφώνησε προσποιούμενη υπάλληλο της εφορίας και ισχυρίστηκε ότι εκκρεμεί σε βάρος της μεγάλο πρόστιμο, ζητώντας να συγκεντρώσει σε σακούλα τα χρήματα και τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι και να τα αφήσει σε σημείο εξωτερικά του σπιτιού. Τα χρήματα, 24.000 ευρώ και κοσμήματα, πήραν δύο άντρες και διέφυγαν με μοτοσικλέτα. Τα στοιχεία τους έχουν ταυτοποιηθεί, αναζητούνται οι συνεργοί. Σήμερα το πρωί, περιπατητής εντόπισε σε υπαίθριο χώρο στο Σέιχ Σούμια σακούλα με ένα κιλό κάναβης και την παρέδωσε στην αστυνομία. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και αναδιαστήματα αυξημένες σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, με την θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να φτάνει τους 25 βαθμούς και τους 27 στις υπόλοιπες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη αυτήν την ώρα νεφώσεις, αναδιαστήματα πιο πυκνές με την μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βόλια σπάλα ή ελιά μόσχου ελληνική, μόνο 13,52 το κιλό. Σκληρό τυρί ρόδα εισαγωγής, μόνο 9,29 το κιλό. Αμβροσία ταραμοσαλάτα, μόνο 4,89 το κιλό. Και Ολύμπος καρπός, ρόφημα αμυγδάλι, 1 λίτρο, μόνο 2,09 €. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go.
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Αγαπητοί μου, τι χυδαίο αυτό το λαμπάκι της μηχανής.
11: Άσε την πίεση. Λάδια, φρένα, τακάκια και ηλεκτρολογείο. Εδώ είμαστε σοβαροί.
12: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, Περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100, 23 123. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
13: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρία στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω.
2: και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύει μόνο και προϋποθέσεις.
2: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science.

0: Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. In the nighttime.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Πρωινό Παρασκευής, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια, καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θέλεις να κερδίσεις το ρεύμα σου για έναν ολόκληρο χρόνο? Η Energy σου δίνει την ευκαιρία. Μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου πάρε μέρος στο διαγωνισμό το ρεύμα της χρονιάς αποκλειστικά στο ανανεωμένο κατάστημα Energy Καλαμαριάς και κάνοντας την αίτησή σου εκεί παίρνεις δώρο μια Smart LED ταινία. Energy Store Καλαμαριά στην οδό Πόντου 72. Για το διαγωνισμό ρεύμα της χρονιάς ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο energy.gr.

πάρουμε όπως σας υποσχέθηκα μια ανάσα και θα πάμε για βόλτα μεσημεριανή και εμείς θα κάνουμε ένα ωραίο ρεπορτάζ στο κέντρο το επόμενο διάστημα στην εκπομπή της Κλαούντιας και αργότερα στο Κυριάκο. Επομένως καλό πρωινό, ο Κώστας θα διαλέξει μερικά τραγούδια και πάμε έξω. Θα χαρώ πολύ να σας ακούσω στα τηλέφωνα για τίποτα. Όταν λέμε για τίποτα, έτσι πήρα ρε παιδί μου. Σε ένα φίλο δεν λέτε καμιά φορά, τι γίνεται ρε παιδί, έλα ήθελες κάτι. Όχι, έτσι πήρα.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Θα περάσω Τρίτη. Τελικά Πέμπτη. Θα σε πάρω αύριο.
2: Αν έχεις χρειαστεί ποτέ τεχνίτη, μάλλον το έχεις ακούσει. Στο vreston.gr αλλάζουμε τον τρόπο που βρίσκεις επαγγελματία. Λες τι χρειάζεσαι, επιλέγεις πότε το χρειάζεσαι και η Vreston αναλαμβάνει το συντονισμό. Για το μικρό μερεμέτι, για την επισκευή, για ολόκληρη την ανακαίνιση.
3: vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.

0: Επιστρέφω μετά το διάλειμμα με περισσότερα, αφού σας πω όμως πως η Μόρις γιορτάζει και το σπίτι σου κερδίζει με birthday deal σε αγαπημένες συσκευές. Ο ψυγειοκαταψύκτης Μόρις Mega Cool Series διαθέτει κορυφαία χωρητικότητα 450 λίτρα. Ενεργειακή κλάση D, ειδικές λειτουργίες ρύθμισης της θερμοκρασίας και διατήρησης των τροφίμων, αλλά και τεχνολογία Full No Frost για ιδανική κατανομή ψύξης. Γιατί εδώ και 59 χρόνια η τεχνολογία της κουζίνας σου είναι Μόρις και σου πάει. Ανακάλυψε τώρα όλες τις προσφορές στο moris.gr.
1: Ώρα για το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
2: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino.

0: Ο Μεταλλύρος Κουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλύρος Κουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες, η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες, ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
2: Ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Θυμάμαι σαν χθες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη, μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
7: Αν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης, Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις, σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
10: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?

Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, με ανάσα για το υπόλοιπο της ημέρας και για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που σιγά σιγά ξεδιπλώνεται μπροστά μας.

Την εκπομπή υποστηρίζει και η ΟΤΕΚΟ που παραμένει ανάμεσα στα κορυφαία ΚΤΕΟ της Ευρώπης, γιατί έχει άριστη εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, φιλικό περιβάλλον, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας με τοποθέτηση προστατευτικού νάιλον όπου υπάρχει επαφή με το όχημα και φυσικά με τη γνωστή πρωτοποριακή υπηρεσία delivery της ΟΤΕΚΟ. Η ΟΤΕΚΟ δηλαδή παίρνει το όχημα από τον χώρο σας, το περνάει τεχνικό έλεγχο στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της και το επιστρέφει on time. ΟΤΕΚΟ πρότυπα ΚΤΕΟ που λειτουργούν καθημερινά και το Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Για ραντεβού, πολύ απλά, μπες στο oteco.gr.

0: Είπαμε μέχρι τις 12 μόνο καλημέρα λέμε και ευχόμαστε για τα υπόλοιπα της Παρασκευής αλλά και αυτά του Σαββατοκύριακου. Εκτός άμα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παραπονιέστε για την γέννηση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μη στεναχωριέστε εδώ. Ακούω πράγματα και πράγματα και θάματα. Ο Χρήστος, για παράδειγμα, στο δρόμο, καλημέρα, καλή συνέχεια, μέχρι τις 10 θα πάω. Έχω ακόμα, από το πρωί.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου.

Πέρα από διάθεση, φτιάχνουμε και βαλίτσα σήμερα. Αν θέλετε, εγώ θα σας βοηθήσω πολύ ευχαρίστως. Θα σας πω και 41 διαφορετικούς λόγους για να φτιάξετε βαλίτσα και δεν υπερβάλλω καθόλου. 41 απευθείας προορισμοί που σε περιμένουν από τη Θεσσαλονίκη με την Αιτζίαν, παρακαλώ. Θέλεις να βρεθείς σε καταπράσινα τοπία, βουνά και λίμνες, έτσι, να ηρεμήσει λίγο το μυαλό σου. Νομίζω όλοι το έχουμε ανάγκη αυτό. Θέλεις να χαθείς την τέχνη, στη μόδα και στην έντονη ζωή των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, έχει και από αυτούς. Αν ψάχνεις τώρα για ηλιόλουστα στα γραφικά λιμανάκια, χρυσαφένιες αμμουδιές και θαλασσινό αέρα, έχει και τέτοια. Μήπως ονειρεύεσαι να εξερευνήσεις αρχαίους πολιτισμούς, ιστορικά μνημεία και εντελώς διαφορετικές κουλτούρες, και από αυτά έχει. Λοιπόν, μην χρονοτριβείς. Μπες στο aegean.com ή στο Aegean App, βρες τον δικό σου προορισμό και έφυγες για ταξιδάκι τόσο απλά, ξαφνικά και απότομα.

Λοιπόν, προσέξτε τώρα ένα τραγούδι που θα σας στείλω. Είναι παλιό. Είναι παλιό, αλλά το σκέφτομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι στη σκέψη μου, στο μυαλό μου, το ότι δεν κυτρίνησαν τα φύλλα. Πολλοί μου λένε ότι βιάζομαι. Είναι αρχές Οκτωβρίου ακόμα, ίσως αργότερα. Μάλλον αργότερα, για να το λέτε εσείς, έτσι θα είναι. Πάντως φύλλα δεν έχουν κυτρινήσει, φύλλα δεν έχουν πέσει κάτω από τα δέντρα και βλέπω τη φύση πράσινη για την ώρα, λες και είναι Μάιος. Υπερβάλλω μάλλον, αλλά σχεδόν σαν Μάιος. Το φθινόπωρο όμως ήρθε και σιγά σιγά θα κατακτήσει και εμάς και το τοπίο. Θερμοκρασίες πλέον ήδη έχουμε σχεδόν φθινόπωρο.

0: Επιστρέφουμε με περισσότερα μετά το διάλειμμα το διαφημιστικό και αφού σας πω πως έρχεται το νέο κατάστημα της Έργο Κουρτίδης εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Ανατολική συγκεκριμένα Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου 68 και φυσικά στο ergokurtidis.gr στο e-shop. Το νέο κεφάλαιο μιας εταιρείας με πορεία 3 και πλέον δεκαετιών, με ένα μότο που τα λέει όλα. Μας ενδιαφέρει όσο τίποτε άλλο να χτίζουμε το όνειρο των πελατών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις ανακαίνησης, σχεδιασμού και διακόσμησης, αποδομικά και τεχνικά υλικά μέχρι έπιπλα είδη σπιτιού, πλακάκια και δάπεδα, είδη υγιεινής, φωτισμό, χρώματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό. Ποιότητα και στυλ, άμεση εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, συνέπεια και σχέσεις με τους πελάτες που...
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 12.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
1: Στη Γιούγκ

0: ισότερα. Hughes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
3: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα for All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία for All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος Excel. Στα for All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα for All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
6: Υγιεινά και νόστιμα νέα από τα Λαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
7: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.

0: Καλό μεσημέρι. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, οι Ευρωπαίοι για την ενεργειακή κρίση. Την ερχόμενη εβδομάδα η Σύνοδος κορυφής. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έλλειμμα φυσικού αερίου της τάξης των 14 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου που θα κάλυπτε τις ανάγκες έως 12 εκατομμυρίων οικοκυριών. Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Ενεργειακής Οικονομίας που επικαλείται το πολίτικο. Συγκράτηση από το Eurogroup. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες ευελιξίες, διαμήνυσε ο Επίτροπος Οικονομικών. Θα υπάρξει κάποια ευελιξία, όχι όμως κάτι δραματικό, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή του συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση την επόμενη εβδομάδα, θέτοντας παράλληλα και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης.
1: Έχω προτάξεις προτεραιότητες. Πετρέλαιο θέρμανση, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και όποιος σας μιλάει σήμερα και σας έρχεται και σας λέει θα μειώσω ειδικούς φόρους και τα λοιπά, να τον ρωτάτε δύο πράγματα. Πρώτον, οι οριζόντιες μειώσεις ωφελούν όλους. Άρα και τους έχοντες και κατέχοντες.
2: Και αυτό που είπε το Πασόκ, ο μηχανισμός μπορεί να γίνει από τα υπερκέρδη του φυσικά να αυτά κοιτάμε, να γυρίζουν πίσω.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε με την, να δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι περιθώρια θα μας δώσει. Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
2: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
1: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Τα νερά στο Αιγαίο έχουν ένα αεράκι, δήλωσε με φόντο την Άγκυρα, επαναλαμβάνοντας ότι οι διαβλοί επικοινωνίας με την Τουρκία παραμένουν ανοιχτοί. Ρωτήθηκε για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο στον απόϊχο και της επίσκεψης Ρούμπιο.
1: Πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Δεν θέλω να
2: επισέλθω. Ποια θα με διαμεσολαβήσει, δεν θέλω, Ρούμπιο,
1: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Στην υπόθεση Μαζονάκη καταθέτει η 19χρονη κόρη του ζευγαριού των γιατρών του Κολονακίου. Φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, υποστηρίζει ωστόσο ότι δεν είδε τον Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσε, της είπε ο πατέρας της να καλέσει το ΕΚΑΒ. Αυτή υποστήριξε ότι το κάλεσε χωρίς να της εξηγήσει το λόγο. Παράλληλα ρωτήθηκε για τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, την οποία την υπέβαλε η μητέρα της και φέρεται να το επιβεβαίωσε και να υποστήριξε ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές από τα αγριογούρουνα. Μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελική Αρχή Θεσσαλονίκης από τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαίων Σίμω Δανιηλίδη. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης του Συντονιστικού Συμβουλίου σήμερα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, μίλησε για ανεξέλεγκτη παρουσία εκατοντάδων, ίσως και χιλιάδων αγριογούρουνων στην ευρύτερη περιοχή των Σικαίων, του Αγίου Παύλου, των Πεύκων και του Ασβεστοχωρίου, τα οποία βγαίνουν και στον περιφερειακό. Ανησυχία και για την περίφραξη του Αθλητικού Κέντρου Αγίου Παύλου στον ανισόπεδο κόμβο προς το Επταπύργιο. Όπως είπε ο Δήμαρχος, η περίφραξη κατασκευάστηκε πριν από περίπου 50 χρόνια. Αποτελείται από τσιμεντόλιθους. Δεν απέχει, όπως υποστήριξε, επαρκή ασφάλεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, μία ενδεχόμενη υποχώρηση της περίφραξης προς τον περιφερειακό από ύψος περίπου 10 μέτρων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα. Γι' αυτό και ζητά από το Υπουργείο και την ανάδοχο εταιρεία να προχωρήσουν στην ανακατασκευή. Υπεγράφει χθες το Δημαρχείο Καλαμαριάς η σύμβαση για τη διάνοιξη της οδού Πόντου. Το έργο με διάρκεια 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έχει τελικό προϋπολογισμό τα 24 εκατομμύρια ευρώ. Τα Υπουργεία Υποδομών και Εσωτερικών έχουν προβεί σε χρηματοδότηση 21 εκατομμυρίων ευρώ για την αποπληρωμή μεγάλου μέρους των απαλωτριώσεων κατά μήκος της οδού. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 8 το πρωί σήμερα σε διαμέρισμα στην οδό Θέμιδος κοντά στην Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στα κάτω άκρα. Καταγγελίες ότι το κατάστημα από το οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά μετατράπηκε σε κατοικία χωρίς άδεια. Θύμα απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη σε χωριό των Σερών. Γυναίκα της τηλεφώνησε προσποιούμενη υπάλληλο της εφορίας, ισχυρίστηκε ότι εκκρεμίσε βάρος της μεγάλο πρόστιμο και την έπεισε να βάλει σε σακούλα κοσμήματα και χρήματα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι. 24.000 ευρώ και κοσμήματα συγκέντρωσε η γυναίκα και τα πήραν δύο άντρες και διέφυγαν με μοτοσυκλέτα. Τα στοιχεία τους έχουν ταυτοποιηθεί ενώ αναζητούνται οι συνεργοί τους. Τραγωδία είχαμε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πριν από λίγη ώρα στην Θεσσαλονίκη. Πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα νεκρό αστυνομικό μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο. Τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
3: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Auto Vision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Γενικά αιθρίος καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και αναδιαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία θα δείξει μέχρι 25 βαθμούς, μέχρι 27 στις υπόλοιπες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη επικρατούν αραιές νεφώσεις, αναδιαστήματα πιο πυκνές με την μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς.
1: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του. Με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
3: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
2: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
3: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
2: Και τέλεια γεύση.
3: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
2: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει, γενιές και γενιές, σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα. Και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
11: Terzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύοσμος με Άνδρο 102, Πηλαία, Προφήτη Λία 20, Καλαμαριά, Αιγαίο 90. Και στη στροφή Περέας Επανομής.
10: Terzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
12: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
14: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
15: Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
17: Φωτογράφηση.
16: Γιατί?
17: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
16: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: κάνει τα Παρασκευοσάββατα να απογειώνονται?
6: Φυσικά, η πρόζα.
15: Ζάκης Χαβιάρας, Σταβρένια Ζεϊμπέκη, Μαρία Καρανδρέα και Στεφανία Κουδουρά. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Κωνσταντίνου Βελιάδη.
6: Γλέντι, με φαγητό και ποτό, σε τιμές ασυναγώνιστες.
15: Πρόζα, στη Λαχανά 33, στο κέντρο της πόλης.
6: Πρόζα, εκεί που τα Παρασκευοσάββατα αποκτούν νόημα.
18: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμασης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.

Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Είμαστε στα 18, σχεδόν 20 λεπτάκια μετά τις 12. Είμαστε, οδεύουμε στο μεσημέρι της Παρασκευής, 9 Οκτώβρη. Με πάρα πολύ ωραίο καιρό, ανοιξιάτικο θα έλεγα εγώ. Μόνο φθινόπωρο δεν θυμίζει, τουλάχιστον τις μεσημεριανές ώρες, μιας και η θερμοκρασία τώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Και εσείς φυσικά ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, Κλαουντία Ίκερς Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης. Πίσω από τα μικρόφωνα θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 2. Και επιλέγουμε για αρχή να σας στείλουμε φιλιά, πολλά φιλιά.

Το νέο μεταλλείο των σκουριών στη Χαλκιδική περνά πλέον από την κατασκευή στην παραγωγή, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο ευημερίας για τη Μακεδονία και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί η επένδυση της ελληνικός χρυσός είναι πολύ μεγάλη. Με αιτήσια παραγωγή περίπου 140.000 ουγγιών χρυσού και 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια, δημιουργεί σημαντική οικονομική και κοινωνική αξία. Περίπου 3.000 καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, 8,7 δισεκατομμύρια προσέλληνες προμηθευτές και εργαζομένους και 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ μεταλλευτικά τέλη για το ελληνικό δημόσιο συνθέτουν ένα σημαντικό αποτύπωμα για την τοπική κοινωνία και τη χώρα. Όπως τόνισε άλλωστε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του έργου εχθές, πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση για την Ελλάδα που ενισχύει την ελληνική οικονομία και την τοπική κοινωνία.

απολαύστε τον καιρό τώρα που μπορείτε, σήμερα και αύριο δηλαδή, γιατί από την Κυριακή περιμένουμε μεταβολή του καιρού και έρχονται βροχές, οι οποίες θα τις έχουμε συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Η αλήθεια είναι ότι τις χρειαζόμαστε τις βροχές, γιατί στεγνώσαμε.

0: Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ έξυπνο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά.
4: Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
5: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
6: Πού θα φάμε σήμερα?
7: Στο Πεσκέσι φυσικά!
6: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
7: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις «θέλω κι άλλο».
6: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
7: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
6: Τηλέφωνο 2461 10 0717.
7: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
6: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
8: Σήμερα είχαμε στο επίκεντρο, σε μια ευρεία σύσκεψη εκεί, την καθημερινότητα των πολιτών και τα μεγάλα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν στη Θεσσαλονίκη για να καλυτερέψει λίγο η καθημερινότητά μας. Θα το δούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
9: Η ώρα είναι 12.30.
10: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
11: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
12: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζοκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
11: Και μετά?
12: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
13: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
14: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
15: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
14: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
15: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
14: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
15: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Η Electronet, Παπουκίδης Νικολαίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών στο πλήσιμο και 7 κιλών στο στέγνωμα με λειτουργία ΤΜΟΥ για αποστήρωση με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 414 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Electronet, Παπουκίδης Νικολαίδης του Κορδελιό. Ηλεκτρικές συσκευές.
20: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
0: κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
22: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
24: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
25: Ναι.
24: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
25: Ναι.
24: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
25: Ναι.
24: Και πιο ελαφριά.
25: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
26: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
27: Γιαγιά μου, τι έχεις?
28: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
27: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
28: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
27: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
28: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
27: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
29: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
30: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

ανοιχτά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών και όχι μόνο, βρέθηκε στο επίκεντρο της διευρυμένης συνεδρίασης που είχαμε του Συντονιστικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Έγινε σήμερα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με πρωτοβουλία του κυρίου Γκιουλέκα. Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε η κυκλοφοριακή επιβάρυνση της πόλης με φόντο της εργασίας κατασκευής του flyover και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οδηγοί. Συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος σε αυτή την σύσκεψη, όπως εκπρόσωποι της περιφέρειας, δήμαρχοι όλου του πολεοδομικού συγκροτήματος, εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και των εμπορικών συλλόγων, διοικήσεις του ΟΑΣΤ και του ΟΣΕΔ, της Εγνατίας Οδού, του Λιμανιού, της ΔΕΘ. Επίσης υπήρχαν και εκπρόσωποι της Τροχέας, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και Υγειονομικών Υπηρεσιών, αλλά και της Κοινοπραξίας του Flyover. Θα πάμε ευθύς αμέσως στον Θωμά τον Καραδήμο, ο οποίος παρακολούθησε την σύσκεψη. Θωμά, καλό μεσημέρι.

0: όπως έχει οριστεί την άνοιξη του 2027.
1: Χωρίς νέες... τα χρονοδιαγράμματα όπως φαίνεται θα ολοκληρωθούν. Στο μεταξύ έχουμε στην παρέα και τον Στέφανο τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο.
2: Όπως σας είπα, θα κατεβώ στο κέντρο και ας ακούσουμε το Θωμά, καθώς και εγώ πέρασα από την περιφερειακή, κάθε μέρα έχει ένα νέο σχέδιο σε ορισμένα ζητήματα, είναι ένα έργο που τρέχει με χίλια. Να δούμε λίγο, Θωμά, ποιες είναι οι γενικές παρατηρήσεις, και έμαθα ότι κυνηγάμε και αγριογούρουνα στην περιφερειακή.
0: Ακριβώς. Από τη σύσκεψη έχει προκύψει ότι από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, ενώ οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες μέρες, ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία ένα μικρό τμήμα της περιφερειακής στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στη σύσκεψη αναφέρθηκαν και παρουσιάστηκαν και τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία του μετρό και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, που όπως είπανε έχει συμβάλει στη μείωση αυτοκινήτων.
1: Ναι, αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά, Θωμά. Έγινε μια ιδιαίτερη καταγγελία, θα πάμε σε δεύτερη φάση λίγο στα αγριογούρουνα. Θέλω λίγο να σταθώ στην καταγγελία που έκανε ο Δήμαρχος του Δήμου Νεάπολης Σικαιών όσον αφορά τα ζητήματα ασφαλείας στην περιοχή των εργασιών για το flyover και συγκεκριμένα για τον ανισόπεδο κόμβο προς το Επταπύργιο όσον αφορά την περίφραξη του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγίου του
2: Κεραυνού. Είναι αυτό το γήπεδο?
1: Ναι, του Κεραυνού είναι, και είναι ένα γήπεδο κατασκευασμένο εδώ και 50 χρόνια.
2: Έχει μαύρο χάλι, έτσι.
1: Ναι, τσιμεντόλιθι.
2: Ένα φράχτη με τσιμεντόλιθους και ασχήμια. Και τι ζητάει ο Δήμαρχος?
0: Ήταν το δεύτερο θέμα που έθεσε ο κύριος Δαϊνιλίδης στη σύσκεψη και όπως είπε αφορά την ασφάλεια των περιοχών και των εργασιών για το flyover στον ανισόπεδο κόνδο προς το Επταπύργιο. Έκανε σαφή αναφορά στην περίφραξη του Δημοτικού Κέντρου του Αγίου Παύλου, το οποίο κατασκευάστηκε πριν 50 χρόνια και έχει τσιμεντόλιθος. Σύμφωνα με τον ίδιο...
2: Γιατί, Σίμω Δανιλίδη, δεν ζητάς από την εταιρεία να στο φτιάξει?
1: Ναι, γιατί ο Δήμαρχος μιλάει για υποχώρηση της περίφραξης, ότι έχουμε σοβαρό ενδεχόμενο να υποχωρήσει η περίφραξη.
2: Εννοείται, Κλάουντι, άκουσε με λίγο, γιατί ίσως δεν το προσέχουμε καθώς περνάμε. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ άσχημο. Είναι μια κακοτεχνία και μια ασχήμια που υπήρχε εξ αρχής και συνεχίζει να υφίσταται. Είναι ευκαιρία λοιπόν τώρα, που είναι αυτή η μεγάλη κατασκευαστική και η εργολάβη, να ψήσει ο Σίμος την εταιρεία, να του φτιάξει και ένα σωστό τοίχο ή φράχτη, ο οποίος πατάει γερά και δεν είναι και αυτή η ασχήμια. Αν θέλετε πάρτε το Σίμο να το ρωτήσουμε. Πάρτε. Λοιπόν, άλλο, Θωμά.
0: Μας ανέφερε ο Δήμαρχος ότι ήδη το έχει ζητήσει από το Υπουργείο και την εταιρεία, ώστε το αθλητικό κέντρο έχει ήδη, αποσταλεί σχετικό έγγραφο προς την εταιρεία.
2: Το γήπεδο με ένα... κάτι έχει εκεί, κάτι εγκαταστάσεις. Είναι παλιό γήπεδάκι, εμείς το ξέρουμε γιατί εγώ είμαι Σικιώτης, το ξέρουμε από παλιά. Το εγκλώβησε ο περιφερειακός και πάει λέγοντας. Λοιπόν, εντάξει. Άλλο, Θωμά.
0: Έθεσε και ένα ζήτημα της διαμόρφωσης, της διασταύρωσης των οδών Ανθέων Μελεχόβου με τον περιφερειακό, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες της διάνοιξης και όπως ανέφερε είναι η απαραίτητη δημιουργία βατού πεζοδρόμιου ώστε οι πολίτες να μπορούν να κινούνται με ασφάλεια στην περιοχή και να έχουν πρόσβαση στο δάσος για περπάτημα.
2: Είναι... Ευχαριστώ, Θωμά.
1: Περίμενε λίγο, Στέφανε.
2: Όλη αυτή η φασαρία που ακούτε εδώ, παιδιά, είναι από το γυναικομάνι που κυκλοφορεί. Εγώ έχω σταματήσει για λίγο για να βγω μπροστά από τον μπλε στη γωνία με τη Σταύρου, να πιούμε με τον Νικόλα ένα καφέ και να ακολουθήσουμε μια διαδρομή στο κέντρο. Στόχος μου είναι το Αλκαζάρ, δηλαδή το Χαμζάμπεϊ στη Βενιζέλου. Ανοίγει αύριο και όλη η φασαρία που ακούτε, παιδιά, είναι το γυναικομένο. Είναι 90% γυναίκες. Πολύ, πολύ, πολύ μπλα μπλα. Λοιπόν, σας ακούω, Κλαούντια.
1: Λίγο να μας πει ο Θωμάς και για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκεί στο Επταπύργιο όσον αφορά τα αγριογούρουνα. Ο Δήμαρχος κάνει λόγο για εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες αγριογούρουνα, τα οποία κατεβαίνουν σε κατοικημένες περιοχές. Ζητά δηλαδή με κάποιον τρόπο να προστατευτούν οι κάτοικοι.
0: Ο Δήμαρχος επεσημαίνει

0: και για τις κατοικημένες περιοχές, αλλά και σε μια ενδεχόμενη ευνίδια εμφάνιση αγέλης αγριογούρνων μπροστά σε ένα λεωφορείο που μεταφέρει μαθητές στον περιφερειακό ή ενός βαρέου τύπου οχήματος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου και σε καραμπόλα. Έχει πει ότι εδώ και δεκαετίες απασχολεί και έχει καταθέσει ο ίδιος μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελική Αρχή Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στη φάση προανάκρισης, οδεύει προς την ολοκλήρωση και εκτιμά ότι η διαδικασία βρίσκεται κοντά στο επόμενο στάδιο.
1: Θωμά, να σε ρωτήσω. Δηλαδή όλο το θέμα ήταν ο Σίμος ο Δανιλίδης και οι Σικές και υπήρχαν και άλλα θέματα.
0: Υπήρχαν και άλλα θέματα. Ο Σίμος Δανιλίδης θέλησε να μας ενημερώσει τους δημοσιογράφους που βρισκόμασταν έξω πριν την ολοκλήρωση της σύσκεψης. Να πούμε ένα ακόμα θέμα το οποίο συζητήθηκε στη σύσκεψη. Είναι ότι μετά τα πασαλάκια τα οποία υπάρχουν στη Λεωφόρο Νίκης και στην Οδό Μητροπόλεως, πολλά από αυτά έχουν παρασυρθεί και είναι σε κακή κατάσταση. Δεσμεύτηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βούλιας, που συμμετείχε στη σύσκεψη από την πλευρά του Δήμου, ότι σύντομα θα αποκατασταθούν. Ενώ μετά την κατάργηση της εταιρείας της Εγνατίας Οδού, όπου υπήρχε και παρήχε έργο αναφορικά με τους γερανούς και την απομάκρυνση των οχημάτων που μπορεί να έμεναν από βλάβη στον περιφερειακό, θα συνεχίσει να υπάρχει συνεργείο εκεί, η παρουσία γερανοφόρων και βαν και μετοσυκλιστών, ώστε η απομάκρυνση των οχημάτων να συνεχιστεί.
1: Αυτά, Κλαούντια, να φύγω εγώ. Δεν υποφέρεται αυτό το πράγμα, παιδιά, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, με συγχωρείτε.
2: Καμιά πιο ήσυχη γωνιά δεν έχει?
1: Τι να έχει, προφανώς έχει. Μα δεν περίμενα να είναι τόσο με τεράστια βοή, έτσι, η γωνία.
2: Με λύση.
1: Το κατάλαβα. Λοιπόν, το θέμα είναι να βρείτε τον δήμαρχο να μας πει.
2: Δεν απαντάει.
1: Δεν απαντάει. Καλά, δεν πειράζει, θα το βρούμε αργότερα. Χαιρετώ. Κάτω το πρωινό είναι πολύ ωραίο. Κίνηση πολύ δεν έχει, αν εξαιρέσει κανείς το στενό κέντρο όπου ακούτε τι γίνεται. Κυριαρχεί η γυναικεία παρουσία και οι συνταξιούχοι. Τουρίστες δεν υπάρχουν. Δεν είναι μέρες με να έχει και λίγο τουρίστες. Είμαστε εμείς και ακούτε τη φασαρία. Φεύγω, παιδιά. Φεύγω. Γεια.
2: Να το στο καλό. Εντάξει, νομίζω ότι το σήμερα και το αύριο είναι ιδανικές μέρες για βόλτα στο κέντρο και στην παραλία γενικότερα. Είτε αναζητάτε φασαρία, είτε κάποια ήσυχη γωνιά στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο, που σίγουρα υπάρχει.

Παρέα μας είναι και η Telecom. Προσέξτε, από 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε ένα εκπληκτικό κανάλι στο Magenta TV, ένα pop-up κανάλι, Magenta Cinema 007. Προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom, 1η Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου.

0: Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι μία.
1: Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
2: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτη μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
3: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, Κοζάνη 2461-039-726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για

0: άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2, στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
1: Βαμβάκι, είναι μπαμπού με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.

0: Καλό μεσημέρι. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακή ανάσα έρχεται στον περιφερειακό. Σε λίγες μέρες θα παραδοθεί στην τελική του μορφή τμήμα της οδού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στο ρεύμα προς ανατολικά, καθώς οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μακεδονίας Τράκης στη συνεδρίαση τη σημερινή του συντονιστικού στο Υπουργείο.
1: Θα δοθούν κάποια τμήματα τα οποία έχουν ήδη ετοιμαστεί και συγκεκριμένα μας πληροφόρησαν ότι ένα τμήμα από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως κανείς κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, εκεί που αρχίζει η ανηφόρα, έτσι για να μπορέσω να είμαι πιο κατανοητός, εκεί τις επόμενες ημέρες θα δοθεί το τελικό τμήμα της περιφερειακής με το φωτισμό του κτλ, όπως ήδη έχει ήδη κατασκευαστεί και αποκατασταθεί.
0: Επιστρέφουν τα πασαλάκια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρος Βούγιας ενημέρωσε ότι θα αποκατασταθούν άμεσα στη Λεωφόρο Νίκης και στην Μητροπόλεως. Κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές από τα αγριογούρουνα θέτει ο Δήμαρχος Νέαπολης Οικαίων. Μίλησε για ανεξέλεγκτη παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία βγαίνουν και στον περιφερειακό.
2: Εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες πλέον αγριοκούρουνα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, κυκλοφορούν κατά δεκάδες στους δρόμους της περιοχής των Σικαιών, του Αγίου Παύλου, των Πεύκων, του Ασβεστοχωρίου και πολλές φορές μπαίνουν μέσα και στις κατοικημένες περιοχές της Άνω Πόλης, του Επταπηριού. Υπενθύμησα για πολλωστή φορά ότι υπάρχει κίνδυνος να θρυνήσουμε δεκάδες θύματα.
0: Ανησυχία για την περίφραξη του Αθλητικού Κέντρου Αγίου Παύλου στον ανισόπεδο κόμπο προς το Επταπύργιο κατασκευάστηκε πριν 50 χρόνια. Ο Δήμαρχος προειδοποιεί για ενδεχόμενη υποχώρηση της περίφραξης προς τον περιφερειακό από ύψους περίπου 10 μέτρων. Έχει ζητήσει από το Υπουργείο και την ανάδοχο εταιρεία να προχωρήσουν στην ανακατασκευή.
2: Αυτή τη στιγμή που βρίσκονται όλα τα συνεργεία ή τα περισσότερα συνεργεία του flyover στον ανισόπεδο κόμβο και το Επταπύργιο, εκεί η παλιά περίφραξη προ 50 και πλέον χρόνων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγίου Παύλου δεν είναι ασφαλής, είναι από τσιμεντόλιθους και η οποιαδήποτε υποχώρηση από 10 μέτρα ύψους στον περιφερειακό μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, ίσως και σοβαρά.
0: Μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, οι Ευρωπαίοι ηγέτες για την ενεργειακή κρίση. Την ερχόμενη εβδομάδα η Σύνοδος κορυφής των 27. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έλλειμμα φυσικού αερίου της τάξης των 14 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, που θα κάλυπτε τις ανάγκες έως 12 εκατομμυρίων οικοκυριών, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Ενεργειακής Οικονομίας που επικαλείται το πολιτικό. Φρενάρει το Eurogroup δημοσιονομικές ευελιξίες. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς, διαμήνυσε ο Επίτροπος Οικονομικών. Θα υπάρξει κάποια ευελιξία. Όχι όμως κάτι δραματικό, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky. Προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση την επόμενη εβδομάδα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε ανατιμήσεις για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, είπε, σημειώνοντας ότι θα ζητήσει από τους παράγοντες της αγοράς να βάλουν πλάτη. Στην υπόθεση Μαζονάκη καταθέτει η 19χρονη κόρη του ζευγαριού των γιατρών του Κολονακίου. Φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ. Υποστηρίζει ωστόσο ότι δεν είδε τον Γιώργο Μαζονάκη. Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι και η ίδια υποβλήθηκε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης από τη μητέρα της. Τραγωδία είχαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Νεκρός αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν διαφαίνονται στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Κρανίου τόπος η οικοδομή στην οδό Θέμιδος κοντά στην Αγίου Δημητρίου, όπου εκδηλώθηκε το πρωί φωτιά. Μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Καταγγελίες ότι η εστία προκλήθηκε από μαγαζί, το οποίο μετατράπηκε σε σπίτι. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και αναδιαστήματα πιο πυκνές σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα, με τη θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να δείχνει μέχρι 25 βαθμούς και μέχρι 27 στις υπόλοιπες περιοχές. Καλός ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με λίγες αραιές νεφώσεις, αναδιαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία μέχρι και 25 βαθμούς.
1: Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
6: Μας τώρα, βοήθεια.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
8: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
7: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
8: Κέβε, εγγύηση, ε.
7: Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
7: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
9: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
10: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Από την πρώτη του εμφάνιση, το 2007, όταν δημιούργησε την κατηγορία των Compact Crossovers, μέχρι και σήμερα, το Qashqai συνεχίζει να ηγείται της κατηγορίας των CSUV, διαχρονικά ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πελατών. Το Nissan Qashqai, ένα από τα παγκόσμια best-seller της Nissan, συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία στα υβριδικά συστήματα κίνησης. Το νέο Qashqai αναμένεται να παρουσιαστεί τα επόμενα χρόνια και θα προσφέρεται με υβριδικά κινητήρια σύνολα νέας γενιάς, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής τεχνολογίας e-Power της Nissan. Στην Ελλάδα, το νέο Geely Y2, για να δώσει νέα διάσταση στην καθημερινή ηλεκτροκίνηση, συνδυάζοντας εκλεπτισμένο σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και άνεση που ξεπερνά τις προσδοκίες. Με μοντέρνο σχεδιασμό, ευρύχωρη καμπίνα και προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, το νέο compact μοντέλο προσφέρει την ευελιξία που απαιτεί η πόλη και την ποιότητα που αναζητά κανείς σε ένα αυτοκίνητο ανώτερης κατηγορίας. Το Geely Y2 εντάσσεται στην γκάμα ως το τρίτο μοντέλο της μάρκας, διευρύνοντας τις επιλογές της αμιγούς ηλεκτροκίνησης. Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
14: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pub Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pub Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Στον Επτάλοφο επιλέγουμε το καλύτερο. Black Angus, με πλούσιο μαρμάρωμα, μοναδική τρυφερότητα και βαθιά γεύση, για μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Γιατί το premium κρέας δεν είναι απλώς επιλογή, είναι απόλαυση. Επτάλοφος Κρεοπολίων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 24, στους Αμπελόκηπους. Η γεύση στο υψηλότερο επίπεδο.

Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα εκπομπής. Είμαστε στα 15 λεπτάκια μετά τη μία στο μεσημέρι της Παρασκευής. Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, Κλαούντια Έγκερς, Στέφανος Γιαμαντόπουλος στο κέντρο. Στο μεταξύ υπάρχει αυτή η άβολη στιγμή να σου χαλάσει το κινητό ακριβώς τη στιγμή που το χρειάζεσαι περισσότερο. Όμως δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείς, γιατί με την υπηρεσία Vodafone Tech Service έχουμε τους Vodafone Tech Heroes, οι οποίοι αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και το καλύτερο είναι ότι έχεις 12 μήνες εγγύηση και μπορείς να εξυπηρετηθείς σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Μιλούσαμε νωρίτερα για τα αγριογούρουνα. Στο μεταξύ, ψάχνοντας έτσι λίγο την ειδησιογραφία όσον αφορά τα αγριογούρουνα και εμάς τους δημοσιογράφους και πότε έγινε θέμα η εμφάνιση αγριογούρουνων στη Θεσσαλονίκη, έτσι τα τελευταία θα σας πω ότι εμφανίστηκαν στο Ρεόκαστρο τον Ιούνιο 5 μεγάλα αγριογούρουνα και 3 μικρά, και μάλιστα στην οδό Κομνηνών, σε έναν πολύ κεντρικό δρόμο της περιοχής.
1: Ο κεντρικός δρόμος.
0: Ο κεντρικός.
1: Είναι ο κεντρικός δρόμος του Ρεοκάστρου.
0: Λοιπόν, τον ίδιο μήνα εμφανίστηκαν και στο Πανόραμα 2 ενήλικα και 4 μικρά. Και μάλιστα αυτά πέρασαν από παιδική χαρά, αναζητώντας τροφή. Τον Αύγουστο μεταξύ, στα Πεύκα, 12 στον αριθμό αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην οδό Ειρήνης, κοντά σε κατοικίες, και φυσικά το περιστατικό επανέφερε τις προειδοποίησεις του κυρίου Δανιλίδη για τους κινδύνους από την παρουσία άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές.
1: Η Ειρήνης, η οδό Ειρήνης στα Πεύκα, ξέρεις ποια οδό τέμνη?
0: Ποια?
1: Την Παπα-Νικολάου, τον κεντρικό δρόμο που ανεβαίνει για Σβεστοχώρη.
0: Θα σκοτωθούμε. Και το Σεπτέμβριο, τώρα τέλη Σεπτεμβρίου, Χαριλάου. Αρχίζουν και κατεβαίνουν. Στην Καλαμαριά έχουν εμφανιστεί. Στην Καλαμαριά δεν έχω ακούσει.
1: Στο Φίνικα σίγουρα έχουν εμφανιστεί. Okay. Καλαμαριά είναι ο Φίνικας.
0: Στη Χαριλάου ήταν ολόκληρη η Αγέλη. 12 αγριογούρουνα. Και αυτά αναζητούσαν τα δόλια τροφή. Εντάξει, έχουμε θεματάκι. Θεματάκι. Στο μεταξύ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε αναφέρει πως το Υπουργείο εξετάζει αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, στο νομικό πλαίσιο, όσον αφορά την ύπαρξη άγριων ζώων, ενώ παρεμβάσεις, αν θα βάλουμε παγίδες ή όχι, αρμόδιο είναι μόνο το δασαρχείο. Έχουμε γραμμή για τα αγριογούρουνα.
1: Ο Πάρης θα μας πει την εμπειρία του.
0: Πάρη, γεια σου.
2: Χαίρετε, έμενα στο Φίληρο, τώρα δεμένο πλέον. Πριν από 2 χρόνια, ο δρόμος που ανεβαίνει από το Παπαγεωργίου προς Φίληρο, πάνω που ανεβαίνεις.
0: Ναι.
2: Εκεί στην κατηφόρα κάτω στο ρέμα είχα συναντήσει 12. Τα έχω και σε φωτογραφίες, αλλά όχι μαζί μου τώρα. Μέσα στο Φίληρο συνάντησα 3 φορές από 4 αγριογούρουνα.
0: Η συνάντηση πώς ήταν, κοιταχτήκατε?
2: Έβγαλε τα σκυλιά μου βόλτα, επειδή ήμουν κυνηγός, τέλος πάντων, τώρα πλέον εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είμαι.
0: Να.
2: Έχω εμπειρία, αλλά τα σκυλιά μου που έβγαζα βόλτα τα βρίσκα συνέχεια, μέσα στο χωριό, έτσι.
0: Ναι.
2: Και τώρα πληροφορήθηκα από τη γειτόνισσά μου, μπήκαν μέσα στο σπίτι, ξέχασε την πόρτα. Τώρα μιλάμε στο Φίληρο μέσα, στον δρόμο που γίνεται Λαϊκή Αγορά.
0: Ναι.
2: Ξέχασε την πόρτα νική και μπήκαν, φάγαν τον μπαχτσέ.
0: Φάγαν τον μπαχτσέ. Μάλιστα.
2: Δηλαδή στο Φίληρο, όχι τώρα τον Ιούνιο, είναι τουλάχιστον 2 χρόνια που τα έβλεπα εγώ, μπορεί και πιο παλιά, έτσι.
0: Ναι. Πάρη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Κλαούντια.
0: Ορίστε.
3: Κυρία Βούλα, η κόρη μου μένει στην Πηλαία, Πολυτεχνείου.
0: Ναι.
3: Απέναντι βλέπει το γένες της. Όταν γυρίζει ο εγγονός μου, τον περιμένει, γιατί από πίσω ακολουθούν αγριογούρουνα. Και είναι δρόμος που έχει σπίτια και
0: πολλά
3: μονοκατοικίες. Ναι.
1: Και
3: αυτό
1: ποιο...
3: γίνεται πάρα πολύ τακτικά. Και πάνε και στους κάδους, εκεί που υπάρχουν, τους ρίχνουν κάτω και ψάχνουν να φάνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βουλά, να είσαι καλά. Στέφανε, πού βρίσκεσαι? Στέφανε, είσαι στο Αλκαζάρ, είσαι στο Καπάνι, μήπως ψάχνεις ψάρια?
4: Από το θόρυβο της πόλης καταλαβαίνετε ότι είμαι πάνω σε δρόμο. Σκεφτείτε που είμαι, λοιπόν, για φανταστείτε που μπορεί να είμαι.
0: Τσιμισκή, όχι, γιατί δεν είναι τόσο έντονο.
4: Περνάει διπλό λεωφορείο και άλλο μονό. Ποδηλάτης δεξιά, ταξί δεξιά, 6 λωρίδες δρόμου. Πού μπορεί να είμαι? Στη Βενιζέλου με Εγνατία. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Ο θόρυβος της πόλης, η ένταση, η ρυθμή της αγοράς και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Καλημέρα, λοιπόν, μπροστά από το σταθμό Βενιζέλου του μετρό και στο λεγόμενο Αλκαζάρι Χαμζάμπεϊ, καθώς είμαστε έτοιμοι. Νικόλα, πάρε λίγο αυτό, λίγο έχεις ελεύθερο χέρι, πάτε το, βάλτο μέσα στο, μέσα στον κάλαθο αχρήστων. Ένα πολύ ωραίο καλαθάκι πάνω στη γωνία του μνημείου, ακριβώς μπροστά στην είσοδο του μετρό από τη μεριά, την πάνω πλευρά της Εγνατία, το μεγάλη είσοδος. Απέναντί μου έχω τον Καρίδα, η γωνία του Αλκαζάρ Χαμζάμπεϊ και η Εγνατία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να χαρούμε με το μνημείο, καθώς η ακμή της γωνίας της ανατολικής πλευράς είναι περίπου 2 μέτρα από το, από το πεζοδρόμιο δηλαδή, άρα είμαστε σε μια λογική, ένα λογικό χώρο για να περνάει ο πεζός. Το Αλκαζάρ λοιπόν που ξέραμε εμείς, το μνημείο αυτό, Χαμζάμπεϊ όπως ήταν η παλιά του ονομασία επί της όταν κτίστηκε δηλαδή, κτίστηκε από την κόρη ενός από τον αξιωματούχους του Μωάμε του Πορθητή νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ήρθε η ώρα λοιπόν να παραλάβουμε το μνημείο, η πόλη να παραλάβει το μνημείο. Έτσι ήρθα και εγώ να κάνω μια βόλτα, καθώς αύριο θα έχουμε επισήμως να ανοίξει το μνημείο. Το βλέπω πρώτη φορά έτσι, είναι πραγματικά ένα συγκινητικό να το βλέπεις, διότι παλιά το μνημείο είχε το χάλι του, ήταν για πολλά χρόνια σε εμπορική χρήση, το θυμόμαστε όσοι είμαστε μεγαλύτεροι κάπως. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να γίνει πραγματικά ένα μνημείο, να είναι ένα μνημείο. Μέσα ακόμα γίνονται εργασίες, ο περίβολος στο εσωτερικό είναι πραγματικά κάτι συγκλονιστικό, καθώς είναι ένα αίθριο ανοιχτό στο εσωτερικό, μαρμαροδάπεδο με κίονες οι οποίες έχουν και αυτή η ιστορία, καθώς βλέπω από το παράθυρο το, την εικόνα, είναι πραγματικά συγκλονιστική. Αύριο θα έχουμε τη χαρά να το δούμε και να το χαρούμε. Τι ωραίο. Λοιπόν, τι ρωτούσατε?
5: Υπήρχε, εγώ είμαι κάτοικος της περιοχής και γνωρίζω την ιστορία του.
4: Ναι.
5: Υπήρχε ένας μιναρές ο οποίος ας πούμε καθαιρέθηκε και λένε ότι ήταν στο νότιο δυτικό τμήμα.
6: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
7: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
6: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
7: Ναι.
6: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
8: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
6: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
7: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
4: Εκείνα τα, τις προσώψεις με μαγαζιά.
5: Λαρίδης, υποδήματα.
4: Ναι.
5: Λαρίδης, υποδήματα.
4: Απέναντι... Το Καρίδας,
5: Ναι, ο Καρίδας.
4: Ωραία.
5: Ναι.
4: Είναι από τις πιο όμορφες γωνίες της πόλης. Χάρηκα πολύ.
5: Να σκεφτείτε ότι είναι το μοναδικό το οποίο έχει αίθριο. Δηλαδή, μόνο στις πρωτεύουσες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
4: Ναι. Διαβασμένος φαίνεται.
5: Τα τζαμιά είχαν αίθριο.
4: Δηλαδή, πώς είναι το μικρό σου?
5: Χαράλαμπος. Ναι, στην Αδριανούπολη και στην Κωνσταντινούπολη.
4: Ευχαριστώ πολύ.
9: Και επίσης 22 κίονες.
4: Ωραία. Λοιπόν, πιάσαμε την κουβέντα ως καλή Θεσσαλονικής, χωρίς να φοβόμαστε ο ένας τον άλλον, με φιλικότητα, απλότητα και καθημερινότητα. Τώρα είμαι στην πλατεία του Ιασονίδη. Ο Λεωνίδας, ο μεγάλος αυτός Έλληνας και διατελέσας και υπουργός πρόνοιας Βορείου Ελλάδος στις εποχές τις δύσκολες, το άγαλμά του και η πλατεία από την δυτική πλευρά του μνημείου, η οποία έχει στρωθεί με πλακάκια, ακόμα έχει λίγα πράγματα να γίνουν. Και βέβαια, με συγχωρείς Κλαούντια, αυτό το χάλι με το σταθμό ατμοσφαιρικής ρήπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης που τον έχω βάλει στο μάτι, και άμα βάλω εγώ κάτι στο μάτι δεν γλιτώνει, δεν υπάρχει περίπτωση, ή θα χαλάσει ή θα σπάσει ή κάποιος θα το πάρει από εδώ να σηκωθεί να φύγει. Είναι, επαναλαμβάνω, μία από τις πιο σημαντικές γωνίες, τετράγωνα, σημεία αναφοράς, τοπόσημα ή ό,τι άλλο μπορεί να περιγράψει κανείς. Το μνημείο αυτό λοιπόν στη γωνία Ίωνος Δραγούμης στην πάνω πλευρά και Εγνατία το τεταρτημόριο που είναι στα ανατολικά και βόρεια φιλοξενεί ένα κοντέινερ το οποίο χρησιμοποιείται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Περιβάλλοντος σαν σταθμός μέτρησης. Είναι ένα κύμπο διαστάσεων περίπου 2,5 μέτρων ύψους, πλάτους 3 και μήκους 4, 3,5, το οποίο είναι εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια τώρα το έβαψαν οι άνθρωποι, το σημάζεψαν, έβαλαν στα πεζούλια από κάτω χαμηλά για να μην φαίνονται οι ασχήμιες, οι οποίες συνδυάζονται με 4 καφάο, δεν ξέρω αν είναι ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως είναι μια ασχήμια που πρέπει, δήμαρχε, να φύγει από εδώ. Ναι, να φύγει από εδώ. Λοιπόν, αυτό θα το δούμε αύριο. Έχουμε εγκαίνεια, η Θεοδώρα παρακολουθεί, ναι, το θέμα με ιδιαίτερη έτσι προσοχή. Εγώ ήρθα να δω και να κάτσω στο πεζουλάκι για λίγο και να το χαρώ.
0: Αύριο θα γίνουν, Στέφανε, τα εγκαίνια το απόγευμα από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, και την Κυριακή θα ανοίξει για το κοινό. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό και θα λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος. Θα έχει εκθέσεις μέσα για την ιστορία της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων.
4: Ξέρετε ότι έχει περιστήλιο, λέγεται, ένα αίθριο μέσα το οποίο είναι πραγματικά καταπληκτικό. Όταν λέμε καταπληκτικό, καταπληκτικό. Και τι ωραία δουλειά έκαναν τα συνεργεία. Καθάρισαν, άνοιξαν, υποστήριξαν, διότι μην ξεχνάτε το μνημείο έχει περάσει και αυτό, ό,τι πέρασε η πόλη, και εγκλωβίζεται μεταξύ των πολυκατοικιών της Εγνατία, της Βενιζέλου, της Ίωνος Δραγούμη και του Μικρού Στενού που είναι από τη βόρεια πλευρά, το οποίο είναι το, πώς λέγεται, το παλιό δημαρχείο, Κλαούντια.
0: Το παλιό δημαρχείο.
4: Καραβάν Σαράι.
0: Καραβάν Σαράι, σωστά, σωστά.
4: Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι περίεργο, έτσι. Παρόλο που είναι χτισμένο πριν από πολλά χρόνια, νομίζω πριν τον πόλεμο είναι χτισμένο, η Θεοδώρα τα ξέρει αυτά καλά, παρόλα αυτά έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που μας θυμίζει τα κτίρια της φασιστικής περίοδου της Ιταλίας, της εποχή του Μουσουλίνη πριν τον πόλεμο. Δεν ξέρω, είναι ένα μυστήριο κτίριο τεραστίων διαστάσεων, το οποίο δεν ξέρω τι θα γίνει, είναι ιδιόκτητο. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο θα το δούμε άλλη φορά. Αυτά από μένα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι. Να περάσετε να τα δείτε τα μνημεία μας. Έχουν αλλάξει πολλά εξ αυτών σταδιακά, βήμα-βήμα, με μεγάλες θυσίες, με ευρωπαϊκά προγράμματα, με επιστημονικές ομάδες, με επιμέλεια, και διακοσμούν, στολίζουν την Θεσσαλονίκη και για τις επόμενες γενιές. Είναι ένας οπλισμός πολιτισμού και ιστορίας τόσο σημαντικός. Μπορεί να υπάρχουν αντιρρήσεις, σκέψεις, ιδέες, χιλιαδιό, αλλά όμως συνερχόμαστε βήμα-βήμα. Και αυτό είναι αισιόδοξο. Προς κάθε κατεύθυνση αυτό και από κάθε κατεύθυνση. Καλό μεσημέρι από μένα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλούσαμε για το Αλκαζάρ, το ιστορικό τέμενος Χάμζα Μπέι στη Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάτε ότι ολοκληρώθηκε πλέον η αποκατάσταση και επιστρέφει μετά από πολλούς μήνες το μνημείο στην πόλη. Το βλέπαμε με σκαλοσιές χρόνια τώρα. Νομίζω ήταν 2 χρόνια. 2 χρόνια ήταν η αποκατάσταση του μνημείου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το παλιό τέμενος στη συμβολή Εγνατίας και Βενιζέλου, που ιδρύθηκε το 1468, 67 με 68, από τη Χαφσά Χατούν, η κόρη του Χάμζα Μπέι, και αργότερα μετατράπηκε σε τζαμί με μιναρέ και περίστυλη αυλή. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών άλλαξε χρήση και έγινε ένας εμπορικός χώρος, και αν θυμάμαι καλά έγινε και κινηματογράφος. Το όνομα Αλκαζάρ έμεινε στη μνήμη μας. Οπότε έφυγαν οι σκαλοσιές που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια και επιστρέφει αυτό το μνημείο μετά από δεκαετίες στην πόλη. Θα γίνει ένας ζωντανός πολιτιστικός χώρος που εύκολα θα μπορείτε πλέον να τον επισκέπτεστε.

0: να συμπληρώσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Ώρα για ένα τρελό πάρτι αναμνήσεων με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
2: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: πολίτη. Κοινόχρηστα Houses Service. Έκδοση, πλήρης διαχείριση πολυκατοικίας, πληρωμές εξόδων, εισπράξεις και άμεση εξυπηρέτηση. Houses Service. Μάθετε περισσότερα στο housespavlaservice.gr ή καλέστε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο 2310 775599 και για Ανατολική Θεσσαλονίκη στο 2310 317575.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
4: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
5: Πού?
4: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
1: Τι παίζει σήμερα. Η αθλητική επικαιρότητα με τον Θόδωρο Χαστά.
6: Με τρία σπουδαία παιχνίδια θα ολοκληρωθεί σήμερα Παρασκευή η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Η αρχή θα γίνει στις 9 και 4 όταν ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Ανατολού Εφές. Από εκεί και πέρα στις 9 και μισή θα ξεκινήσουν οι αναμετρήσεις της Μπαρτσελώνα με τη Ζαλγκύρης και της Μπασκόνια με την Μπεσίκτας. Επιστροφή στη δράση για τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου μετά τη διακοπή τριών ολόκληρων εβδομάδων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Το ορεκτικό πιάτο σερβίρεται σήμερα σε Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία. Για την Bundesliga στις 9.30 με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η αναμέτρηση της Dortmund με την Werder Bremen στη Βεσφαλία. Για το γαλλικό πρωτάθλημα, στις 10 παρατέταρτο η Lens θα φιλοξενήσει στην έδρα της τη Λιόν. Για τη La Liga, στις 10 το βράδυ η Μάλαγα θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την επικίνδυνη Εσπανιόλ. Τέλος, σημαντικό μάτς διεξάγεται και για το Ολλανδικό πρωτάθλημα, καθώς στις 9 η Eindhoven θα υποδεχθεί την υπολογίσιμη Herenveen.
1: Όλη η αθλητική επικαιρότητα και στο rthes.gr. Τι παίζει σήμερα? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μεταδόσεις σε 2 λεπτά. Με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: μεταξύ, έρχεται Σαββατοκύριακο και επειδή την Κυριακή θα έχει και βροχές, οπότε φαντάζομαι θα κλειστούμε μέσα στο σπίτι, θα πιάσουμε καναπέ και θα χουχουλιάσουμε. Έχουν και πτώσεις θερμοκρασίας.
1: Από την Κυριακή, ναι.
0: Ωραία. Κουβερτούλα, χουχούλιασμα, καναπέ και Vodafone TV. Υπάρχει μια τεράστια λίστα από πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Όλα μαζί μπορείτε να τα βρείτε στο Vodafone TV, οπότε μην αναρωτιέστε τι θα δείτε μέσα στο Σαββατοκύριακο, απλά ανοίξτε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σας σειρά θα είναι εκεί.

στο μεταξύ, Παρασκευή είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Είτε δουλεύεις, είτε δεν δουλεύεις. Έχει την αίσθηση του Σαββατοκύριακου μπροστά, ακόμα και αν δουλεύεις το Σάββατο, είσαι στο τέλος της εβδομάδας. Έχεις μπροστά σου ή και Σάββατο και Κυριακή ή έχεις μόνο Κυριακή. Νομίζω η μεγάλη κατάρα είναι η Δευτέρα. The category is dance or die. Ακριβώς.

0: Λίγο την προσοχή σας, φίλοι ακροατές. Μόλις ενημερωθήκαμε ότι έχουμε ένα τροχαίο στην Μουδανιών με κατεύθυνση τη Χαλκιδική, μπροστά στην αντιπροσωπεία Κατάκης είναι αυτό, εκεί που είναι η καντίνα, η πολύ ωραία που φέρνει ωραίες μυρωδιές όταν περνάμε.
1: Αυτή η καντίνα απέναντι από το Μαρμαρίδι.
0: Και μάλιστα το τροχαίο είχε σαν αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να γυρίσει αντίθετα. Να γυρίσει κόντρα στο ρεύμα, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Φαντάζομαι δεν θα αργήσει να μαζέψει μέχρι την υπογειοποίηση.
1: Γι' αυτό λοιπόν, όσοι κινείστε στον περιφερειακό προς ανατολικά και θέλετε από τον K12 στην υπογείωση να βγείτε Μουδανιών, έχετε υπόψη σας, γιατί σιγά σιγά θα μαζευτεί ουρά εκεί από το ατύχημα. Άλλωστε δεν είναι πολύ μακριά, είναι σχεδόν απέναντι από το Μαρμαρίδι, όπως ακούσατε, στο ύψος της καντίνας και των αντιπροσωπιών των αυτοκινήτων που βρίσκονται εκεί. Η ίδια κυρία ήταν, διευκρίνησε ότι είναι στο δεξί το ρεύμα το ατύχημα, οπότε είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα.

0: Και κάπως έτσι σας χαιρετάμε, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο μεσημέρι σας και φυσικά καλά να περάσετε ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση με τον Κυριάκο Κυριάκο.
1: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα,

0: Καλησπέρα σας, τιτλίδησεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τροχαίο στη Μουδανιών προς Χαλκιδική. Γιοταχή γύρισε ανάποδα στην κατεύθυνση του δρόμου 200 μέτρα μετά τον K12. Κλειστή η δεξιά λωρίδα. Στο 5% επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με την Ελστάτ. Ήταν 3,8 τον Αύγουστο και 1,9 τον Σεπτέμβριο του 2025. Πάνω από 50% οι αυξήσεις σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης μέσα σε έναν χρόνο. Μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις οι Ευρωπαίοι ηγέτες για την ενεργειακή κρίση, την ερχόμενη εβδομάδα σύνοδος κορυφής. Μάχη βορρά-νότου. Ελλάδα, Κύπρος και Ιταλία ζητούν δημοσιονομική ευελιξία. Φρένο από τον Επίτροπο Οικονομικών Ντομπρόφσκης. Διευρυμένα μέτρα σημαίνει και υπερβολικό δημοσιονομικό κόστος.
1: It is important that any short-term measures to alleviate their impact are targeted at the most vulnerable. Broad measures would not only be fiscally too costly, they would also drive up energy demand and prices and thus fail to help those in need.
0: Θα υπάρξει κάποια ευελιξία, όχι όμως κάτι δραματικό, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky. Προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Έχω προτάξεις προτεραιότητες. Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και όποιος σας μιλάει σήμερα και σας έρχεται και σας λέει θα μειώσω ειδικούς φόρους και τα λοιπά, να τον ρωτάτε δύο πράγματα. Πρώτον, οι οριζόντιες μειώσεις ωφελούν όλους. Άρα και τους, και τους έχοντες και κατέχοντες.
3: Α, και αυτό που είπε το Πασόκ, ο μηχανισμός μπορεί να γίνει από τα υπερκέρδη να γυρίζουν πίσω.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε με την, να δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι περιθώρια θα μας δώσει. Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
3: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
2: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Πεδίο μάχης οι Βρυξέλλες εκτός ελέγχου, διαδηλώσεις των συνδικάτων με επεισόδια χημικά και αύρες νερού, μεγάλη διαμαρτυρία ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Συντονιστικό για το flyover στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Επιβεβαιώθηκε ότι το έργο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Απελευθερώνεται σε λίγες μέρες τμήμα του περιφερειακού προς ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου. Ο Κώστας Γκιουλέκας.
4: Θα δοθούν κάποια τμήματα τα οποία έχουν ήδη ετοιμαστεί και συγκεκριμένα μας πληροφόρησαν ότι ένα τμήμα από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως κανείς κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, εκεί που αρχίζει η ανηφόρα, έτσι για να μπορέσω να είμαι πιο κατανοητός, εκεί λοιπόν τις επόμενες ημέρες θα δοθεί το τελικό τμήμα της περιφερειακής με το φωτισμό του κτλ. Όπως ήδη έχει ήδη κατασκευαστεί και αποκατασταθεί.
0: Καταγγελία προειδοποίηση από τον Δήμαρχο Σίμω Δανιηλίδη, κίνδυνος να πέσει στον περιφερειακό η περίφραξη του γηπέδου του Κεραυνού στο ύψος του Επταπυργίου. Έχει ζητήσει από το Υπουργείο και την ανάδοχο εταιρεία να προχωρήσουν στην ανακατασκευή της περίφραξης που μετρά 50 χρόνια ζωής.
5: Αυτή τη στιγμή που βρίσκονται όλα τα συνεργεία ή τα περισσότερα συνεργεία του flyover στον ανισόπεδο κόμβο το Επταπύργιο, εκεί η παλιά περίφραξη προ 50 και πλέον χρόνων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγίου Παύλου δεν είναι ασφαλής, είναι από τσιμεντόλιθρους και η οποιαδήποτε υποχώρηση από 10 μέτρα ύψους στον περιφερειακό μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, ίσως και σοβαρά δυστυχήματα. Ζήτησα από το Υπουργείο και από την ανάδοχο εταιρεία να ανακατασκευάσουν την περίφραξη και το αθλητικό κέντρο.
0: Έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίου.

0: Τους Θεοδόρους, δύο σοβαρά τραυματίες διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διελιστήριο, αναφέρει η εταιρεία. Χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα θα προχωρήσει το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
1: Πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Δεν θέλω να
2: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει, δεν θέλω, Ρούμπιο,
1: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Νεκρός αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Κρανίου τόπος η οικοδομή στην οδό Θέμηδος κοντά στην Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από την φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε ισόγειο διαμέρισμα. Μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στα κάτω άκρα. Έρευνα για τα αίτια. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
3: Νέα της ημέρας από τον Μασούτη.

0: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Βαθμοί με ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Για αύριο Σάββατο περιμένουμε παροδικές νεφώσεις, η μέγιστη στην Θεσσαλονίκη και την Βέρεια μέχρι και τους 25 βαθμούς. Μέχρι 24 βαθμοί αύριο για την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη.
5: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο από την Αρναία Χαλκιδικής.
6: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
5: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
6: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
5: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
6: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αφταστή.
5: Χωριάτικο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε.
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε.
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε.
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε.
7: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Premium έπιπλα γραφείου. Εργονομικά καθίσματα και μοναδικό ιταλικό design, σχεδιασμένα για λειτουργικότητα και άνεση. Σύστημα Office. Εξειδίκευση και κορυφαία ποιότητα στον εξοπλισμό αμφιθεάτρων και θεάτρων με άμεση παράδοση. Σύστημα Office. Design, ποιότητα, καινοτομία. Systemoffice.com.
18: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπαση.
19: Γιατί κόκκινη είναι, τι, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Perzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει, γενιές και γενιές. Σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα. Και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sale service. Γιατί μπορεί.
22: Perzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύοσμος με Άνδρου 102, Πηλαία, Προφήτη Λία 20, Καλαμαριά, Αιγαίο 90. Και στη στροφή Περέας Επανομής.
21: Perzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
23: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
24: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλία 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.

την καλησπέρα μας. Η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας βρίσκεται στη μέση της. Μάλλον από τώρα ξεκινάει περίπου και μετά, από την ώρα που σχολάτε περίπου και μετά, ξεκινάει η ωραιότερη στιγμή της εβδομάδας, που είναι η Παρασκευή το απόγευμα. Το έχουμε πει πολλές φορές, να την τιμούμε αυτή τη στιγμή. Είναι η μέρα που νομίζεις ότι το Σαββατοκύριακο είναι σαν την καλοκαιρινή άδεια, ότι θα διαρκέσει, θα ξεκουραστείς, και έρχεται Δευτέρα πρωί και δεν έχεις καταφέρει τίποτα. Αλλά να μην σκεφτόμαστε αρνητικά, να πάμε να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα καλωσορίζοντας όλους εσάς στην αθλητική μας εκπομπή, στην εκπομπή στο Δοκάρι. Είμαι ο Κυριάκος Κυριάκος και είμαστε στο στούντιο με τον Κωνσταντίνο Γιαλαμπούκη, και σήμερα για να κάνουμε προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο. Να, αυτό θα κάνουμε σήμερα, γιατί δεν έχει και τίποτα πολλά να πούμε. Μείνετε μαζί μας, έχει πραγματάκια. Και οι προβλέψεις αυτές, στις προβλέψεις αυτές μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς, έτσι. Έχουμε ντέρμπι, έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έχουμε Άρης Βόλος, έχουμε ΠΑΟΚ Καλαμάτα, έχουμε Ηρακλής Λεβαδιακός, έχουμε μπάσκετ Περιστέρι Ηρακλής, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Άρης ΑΕΚ. Κάντε τις προβλέψεις για την ομάδα σας και στείλτε τις στο 6947 945 945. Κουνάει το κεφάλι ο Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, γιατί το είπα σωστά για πρώτη ίσως φορά στην καριέρα μου τη σύντομη στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Viber λίγο δυσκύλη είστε. Θέλετε τηλέφωνα, μόνο γραμμές δεν είναι. Ο χρόνος δεν είναι μεγάλος για πωλήσεις. Για γραμμές δεν προλαβαίνουμε συνήθως να ολοκληρώσουμε όλα αυτά που έχουμε να πούμε. Τα πάμε από τη μια μέρα στην άλλη και τελικά περνάνε εβδομάδες και δεν έχω ασχοληθεί καθόλου καν με το αντίο του Μέση, που είναι για μένα η συγκλονιστικότερη στιγμή του φθινοπόρου μέχρι στιγμής. Καλές είναι οι εθνικές ομάδες, παιδιά. Καλά είναι τα... οι ομάδες που υποστηρίζουμε και το σπορ που αγαπάμε και το γήπεδο που αγαπάμε και τα λοιπά. Αλλά αν πραγματικά είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει το ποδόσφαιρο, που μας αρέσει, που αναγνωρίζουμε το ταλέντο, που αναγνωρίζουμε το θεόσταλτο, το μεταφυσικό ταλέντο, δεν μπορεί να μην συγκλονιζόμαστε, να μην δακρύζουμε, να μην τέλος πάντων νοσταλγούμε τις στιγμές που χάρισε ο Μέση σε αυτό το άθλημα. Δηλαδή ανθρώπους, αθλητές, ποδοσφαιριστές σαν και αυτόν οφείλουμε λίγο να τους αντιμετωπίζουμε σαν δικά μας παιδιά. Γιατί δεν είναι μόνο τι πρόσφεραν στις δικές τους ομάδες, την Μπαρτσελόνα και την Εθνική Αργεντινής και τα λοιπά. Και είναι τι προσέφεραν στο ποδόσφαιρο, πόσο επιδραστική ήταν για το ποδόσφαιρο. Ο Μέση άλλαξε τον τρόπο που, όχι μόνο που φτιάχνονταν οι ομάδες, άλλαξε τον τρόπο που αμήνονταν οι ομάδες. Είναι παράλληλα, όταν αυτό συμβαίνει με προσωπικότητες που δεν ξέρουμε τι κάνουν σπίτι τους, δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι σπίτι του αγενής, να μιλάει άσχημα, ξέρω εγώ, στη γυναίκα του, στα παιδιά του κτλ. Μιλάμε για τη δημόσια εικόνα, γιατί εδώ θα γίνει μια αντιδιαστολή. Άνθρωποι που έχουν και μια τέτοια δημόσια εικόνα που δεν είναι προκλητική, δεν είναι αιχμηρή, δεν δημιουργεί αντιπαλότητες χωρίς λόγο, μόνο από την προσωπικότητα, είναι πάνω από τις οπαδικές και ομαδικές προτιμήσεις. Δηλαδή, ο Μαραντόνα ήταν μια προσωπικότητα την οποία μπορούσες να δικαιολογήσεις κάποιον να την αντιπαθεί. Δεν ήταν ο άνθρωπος που ήθελες, ας πούμε, να παντρευτεί η αδερφή σου, η κόρη σου. Έλεγες, εντάξει, παιχτάρα, ταλεντάρα, αλλά και λίγο παλιόπαιδο, ας πούμε, παραπάνω από αυτό που μπορεί να αντέξει ο μέσος νοικοκυραίος, φίλαθλος. Ο Μέση είχε και αυτή τη φυσιογνωμία. Έκανε κάποια στιγμή τατουάζ, ας πούμε. Κάποια στιγμή στη ζωή του την ψώνισε και γέμισε το κορμί του τατουάζ. Και φαινόταν ξένο πάνω του. Πρέπει να είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που δεν του πάνε τα τατουάζ. Δεν τέριαζε με αυτό το τη χωρίστρα του, το χάμπο αυτό, έτσι λίγο ασχημούλης, λίγο σπυριά, λίγο κοντός, λίγο πολύ γήινος σαν μούτρα και σαν συμπεριφορά. Με το χαμό να πάει να ανταλλάξει φανέλες, να. Και την ίδια στιγμή αυτά που έκανε με την μπάλα ήταν εξόχως προκλητικά, γιατί τους ξεφτύλισε. Όποιον βρήκε στο διάβα, τον ξεφτύλισε. Δεν άφησε τίποτα όρθιο από το ποδόσφαιρο που πεζόταν πριν εμφανιστεί στο προσκήνιο ο Μέση και ο Γκουαρδιόλα μαζί του. Κατά πρώτον ο Μέση και κατά δεύτερον ο Γκουαρδιόλα, και το βάζω έτσι γιατί για το ποδόσφαιρο που ανακάλυψε, εφήβρε ο Γκουαρδιόλα, χρειαζόταν ο Μέση. Συν και οι άλλοι παιχταράδες που βρήκε, ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Μπουσκέτς, όλοι αυτοί τέλος πάντων που σύνθεσαν για μένα την επιδραστικότερη ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, την Μπαρτσελόνα εκείνης της περίοδου. Μέχρι το 11-12 περίπου η Μπαρτσελόνα άλλαζε το ποδόσφαιρο σε ένα βαθμό τόσο βαθύ που ακόμα δεν έχει καταγραφεί από τους ιστορικούς. Τι τεκτονικές αλλαγές έγιναν σε εκείνο το σημείο και πόσο το ποδόσφαιρο πρώτου 2006, ας πούμε τότε που εμφανίστηκε ο Μέση, μοιάζει με το ποδόσφαιρο του 2026, όχι στα αθλητικά χαρακτηριστικά, όχι στο πόσο γρήγορα ή τρέχουν οι ποδοσφαιριστές ή πόσο πιο δυνατά σουτάρουν ή πόσο πιο ψηλά πηδάνε, αλλά στην τακτική του ανάλυση. Και από τότε προσπάθησαν να μιμηθούν αυτό το ποδόσφαιρο όλες οι ομάδες που είχαν το budget να βρουν παίχτες τέτοιους. Και οι αμυντικοί έψαχναν να βρουν τρόπους πώς θα ματιέται αυτό το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, δεν χωράν σε λόγια αυτά που πρόσφερε ο Μέση στο άθλημα, όπως δεν χωράν σε λόγια η συγκίνηση της στιγμής και η απλότητα της στιγμής του αποχαιρετισμού του στην εθνική ομάδα. Δεν ήταν τίποτα χολιγουδιανό, φαραωνικό,
τέλος πάντων υπερβολικό. Και αποχαιρέτησε την εθνική του ομάδα. Ουσιαστικά, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσει ως χόμπι να παίζει σε αυτό το πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, το MLS, που είναι ένα πρωτάθλημα τέλος πάντων επίδειξης. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα ανταγωνισμού ιδιαίτερου. Ούτε ξέρουμε ποιος παίρνει το πρωτάθλημα, αν πέφτει κανένας, αν έχει τέλος πάντων κάποιο νόημα. Παίζει για να ευχαριστιέσαι, να χαρίζει στιγμές. Οι Αμερικάνοι το αγαπούν το θέαμα. Θέαμα για το θέαμα, όχι θέαμα για την νίκη, θέαμα για στόχο. Θέαμα για το θέαμα, ψυχαγωγία, διασκέδαση. Δεν έχω κάτι με αυτό. Θα συνεχίσει να παίζει εκεί. Δεν νομίζω ότι θα αντέξει και πολύ ο Μέση να είναι σε μη ανταγωνιστικά περιβάλλοντα. Τον κρατούσε η επιθυμία του να δώσει τίτλους στην Εθνική Αργεντινής. Τώρα που χάνει αυτή την επιθυμία, νομίζω ότι εντάξει. Φαντάζομαι πρέπει να έχει αφήσει κάποια λεφτά στην άκρη. Ξέρω εγώ, για κανένα οφθαλμίατρο, άμα χρειαστεί. Πρέπει να είναι και ασφαλισμένος, να έχει ένσημα. Οπότε νομίζω σύντομα και εκεί, αν όχι. Τι αν όχι, νομίζω το πρωτάθλημα τελειώνει Γενάρη στην Αμερική. Έχω την αίσθηση ότι θα σταματήσει και μετά θα αρχίσει προφανώς κάτι άλλο στη ζωή του, μια καινούρια ζωή από το μηδέν. Πολύ στενοχωριέμαι που φεύγει και αυτός, γιατί δεν αντικαθίστανται αυτοί οι παίχτες. Δεν αντικαθίστανται, δεν φαίνεται στον ορίζοντα ότι υπάρχει τέτοιο superstar ηλίκη γύρω-γύρω, ή και αν υπάρχει superstar ηλίκη, είναι περισσότερο συμπεριφορικό και λιγότερο αγωνιστικό. Ας πούμε, ο Εμπαπέ, αν είναι ο νέος star. Ο Εμπαπέ δεν είναι καν, τέλος πάντων, στη θέση του ο καλύτερος από αυτά που έχουν δει τα μάτια μας. Δεν πλησιάζει στο Ρονάλντο, τον παλιό Ρονάλντο, το φαινόμενο. Ούτε στο Ρονάλντο που αυτή την περίοδο έχει τα δικά του. Και αυτός και αυτή την αντιδιαστολή θα κάνουμε. Goodbye. Lionel Messi. World Cup 2026. Your final World Cup. Your final match. The end of an era.

0: την ίδια στιγμή ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το αντίπαλο δέος ας πούμε, ο κακός της ιστορίας. Αν σε κάθε παραμύθι πρέπει να υπάρχει ένας καλός και ένας κακός. Αν βάλετε δίπλα-δίπλα τα μούτρα, από μούτρα μόνο, καταλαβαίνεις ποιος είναι ο καλός εδώ, ποιος είναι ο κακός. Αν και καμιά φορά τα μούτρα δεν είναι χαρακτηριστικά. Εγώ είμαι πολύ κατά αυτής της φυσιογνωμιστικής κριτικής απέναντι στον άνθρωπο, αλλά εν πάση περιπτώσει συμπεριφορικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο κακός της ιστορίας. Ο Ρονάλντο παίζει για τα ρεκόρ του, για την ιστορία του, για την υστεροφημία του. Αυτό τον κρατάει σε πολύ υψηλό επίπεδο, το σώμα του, τη στοχοπροσήλωσή του. Γνώμη μου είναι ποδοσφαιρικά, μετά από μερικά χρόνια που εντάξει καταλαγιάζουν οι αγάπες, οι συμπάθειες και οι αντιπάθειες, ποδοσφαιρικά αν ρωτήσουμε 100 τεχνοκράτες, προπονητές, γυμναστές, αυτό και τα λοιπά, να βγάλουν, να κάνουν μια κριτική ποιος ήταν καλύτερος, δεν θα μπαίνουν στην ίδια κουβέντα καν. Ο Μέση μπαίνει στην κουβέντα με Μαραντόνα, με Πελέ, με Κρόιφ, με Ρονάλντο φαινόμενο, με ανθρώπους που πέρα από τα αθλητικά τους χαρακτηριστικά είχαν και κάναν και με την μπάλα πράγματα, επινοούσαν με την μπάλα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να επινοήσει ένας καλός κατά τα άλλα ποδοσφαιριστής, ο οποίος βασίζεται στο ότι τρέχει γρήγορα, πηδάει υψηλά, έχει αντίληψη, είναι έξυπνος. Αυτό είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Σε πολύ υψηλό επίπεδο είναι πανέξυπνος, τρομερά μεγάλη ποδοσφαιρική ευφυΐα, τρομερά μεγάλη αθλητικότητα, πολύ καλό ταλέντο. Δεν μπαίνει για μένα σε καμία περίπτωση σε κουβέντα για τους κορυφαίους 5, κορυφαίους ούτε καν 10 για μένα, αλλά αυτό ίσως είμαι υπερβολικός εγώ, γιατί τον αντιπαθώ σαν προσωπικότητα, όχι σαν προσωπικότητα, αντιπαθώ αυτά που πρεσβεύει στον ομαδικό αθλητισμό. Το εγώ πάνω από το ομάδα. Και αυτή την περίοδο λοιπόν που ο Μέση έκανε όχι μόνο το δικό του έθνος να κλαίει, αλλά όλους τους ποδοσφαιρόφιλους στον κόσμο να κλαίνε, την ίδια στιγμή ο Ρονάλντο κάθεται και ψηρίζει το αν μπορεί να παίξει 30-20 λεπτά, 100 λεπτά, αν θα είναι στην εθνική ή δεν θα είναι στην εθνική. Λες και αυτό είναι το βασικό ζήτημα της πορτογαλικής εθνικής ομάδας. Νομίζει ακόμη ότι είναι αυτός σημαντικός για την εθνική και όχι η εθνική.
1: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
3: Πού θα φάμε σήμερα?
4: Στο Πεσκέσι φυσικά.
3: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
4: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
3: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
4: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
3: Τηλέφωνο 2461 100717.
4: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
3: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
5: Ένα μπανάνα, ένα μπανάνα, ένα
6: μπανάνα έχω σήμερα.
5: Έλα πάρε, πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα.
7: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια.
6: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
7: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
6: Αμέσως, μαντάμ.
7: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
6: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
7: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
6: Έχουμε.
7: Από εδώ είναι όλα.
6: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη. Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
7: Εγώ πάντως να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη Λαϊκή Αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
6: Και καλά κάμψ. Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα. Έτσι, Τάκι.
8: Τα καλύτερα.
4: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
9: Ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
11: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: @showroom.gr.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιους διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
7: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στην Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.

Νομίζω η βαλίτσα μου με κοιτάζει με παράπονο εδώ και μέρες από τη γωνία του δωματίου. Την κοιτάζω, με ξανακοιτάζει. Μου λέει τι θα γίνει, θα πάμε πουθενά. Έχει και αυτή τα δίκια της. Οπότε της έχω το καλύτερο νέο. Η Πράγα μας καλεί. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι πανέτοιμος να περπατήσω στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσω την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθώ στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείσε και εσύ τη θέση σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Σαββατοκυριακάκι έρχεται και είπα να σας προτείνω, με αφορμή τη στήριξη της Aegean στην εκπομπή μας και στο σταθμό μας, να σας προτείνω μία μικρή απόδραση. Αν όμως δεν αποδράσετε, έχω να σας προτείνω πολύ καλύτερα πράγματα να δείτε αυτό το Σαββατοκύριακο. Να δούμε λοιπόν ποια παιχνίδια του Σαββατοκύριακου αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσετε, ανεξάρτητα αν υποστηρίζετε ή όχι μία από τις ομάδες που παίζουν. Βασικά μπούρδες, τις ομάδες που υποστηρίζετε θα δείτε, αλλά εγώ θα σας πω αν θα αξίζει τον κόπο ή τι να περιμένετε από αυτές. Λοιπόν, να δούμε λίγο με τη σειρά τα παιχνίδια. Η αγωνιστική ανοίγει αύριο 10 Οκτωβρίου το Σάββατο στις 7.30 με το ΑΕΚ Όφη. Ουσιαστικά επανάληψη του Super Cup. Και ουσιαστικά μία ακόμη έτσι ευκαιρία για τον Όφη να αποδείξει με την εμφάνισή του, όχι με το αποτέλεσμά του, ότι μπορεί, είναι το momentum του, να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 5 κορυφαίες ομάδες, να κάνει την τετράδα πεντάδα, να είναι ασαφές αν μπορεί να καταλήξει τέταρτος, τρίτος για παράδειγμα, ή πέμπτος ή έκτος. Αυτό από τον Άρη εξαρτάται, θα το πούμε μετά. Δεν ξέρω αν η ΑΕΚ μετά από 3 εβδομάδες διακοπή θα μπει μπλαζέ, και επειδή ακολουθούν τα παιχνίδια του Champions League με τη Σαχτάρ και με τη Manchester City, αλλά και μπλαζέ που δεν μπήκε η ΑΕΚ στα παιχνίδια της, δεν ήταν τόσο πιστική όπως ήταν στο τέλος περισσινού πρωταθλήματος. Σαν να της λείπει κάτι της ΑΕΚ, και δεν είναι παίχτες αυτό, σαν να της λείπει κάτι στη διάθεση, κάτι στο αίσθημα αυτοσυντήρησης, την ανάγκη αποδείξεων. Πέρυσι φαινόταν ότι τους πείραζε κάποια στιγμή που τους έλεγαν ότι απλά κερδίζουν χωρίς να παίζουν καλά και πίεζαν τον εαυτό τους να παίξουν καλά. Τώρα σαν να το έχουν κατακτήσει αυτό και δεν φαίνονται να καίγονται τόσο στα παιχνίδια τους, ούτε για να παίξουν καλά απαραίτητα, ούτε για να κερδίσουν. Και αν παίξουν καλά, δεν θέλουν και τόσο πολύ. Όχι, δεν θέλουν. Δεν σκίζονται και τόσο πολύ για το αποτέλεσμα. Την καταλαβαίνεις τη διαφορά όταν βλέπεις την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα με την Ευρώπη. Στην Ευρώπη που η ανάγκη απαντήσεων είναι μόνιμη και διαρκής και κάθε απάντηση κάτι προσφέρει. Έσοδα, ranking, καλύτερη διοργάνωση. Το κίνητρο είναι συνεχόμενο. Στο πρωτάθλημα το λένε, το ξαναλένε ότι το έχουν θέσει ως πρώτο στόχο, σαν να μην το έχουν πιστέψει ακόμη. Ο Όφη λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι έχει μια ευκαιρία να πάει χωρίς να έχει τίποτα να χάσει ξανά, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα τώρα του Όφη από πέρυσι και φέτος. Δεν έχει τίποτα να χάσει, έχει μόνο να κερδίσει από αυτές τις εμφανίσεις. Και συνήθως όταν μαζεύεται έτσι τέτοια θετική άβρα γύρω από μια ομάδα, συνεχίζεται για αρκετό διάστημα μέχρι τις πρώτες αναμετρήσεις.

Αστέρας Ατρόμητος. Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος. Τώρα, αν δεν ζεις στην Τρίπολη, για να, που και αυτοί που ζουν στην Τρίπολη δεν υποστηρίζουν τον Αστέρα. ΑΕΚ πρέπει να είναι περισσότεροι από Αστέρας, οπότε θα δουν το ΑΕΚ Όφι. Αλλά αν δεν υποστηρίζει τον Αστέρα ή αν δεν υποστηρίζει τον Ατρόμητο, αν δεν ανήκει δηλαδή στου 5.000 ανθρώπου, τέλο πάντων, πόσοι είναι, 10 στη χώρα που υποστηρίζουν αυτέ τι ομάδε, είναι συγγενεί ποδοσφαιριστών κτλ., πόσοι είναι όλοι αυτοί. Το βρίσκω αδιανόητο. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ένα κλασικό ζευγάρι που δίνει ωραία παιχνίδια, με πολλά γκολ, με αμφίροπες μάχες κτλ. Το Αστέρας Ατρόμητος να το βάλεις την ίδια ώρα με το ΑΕΚ Όφι. Είναι ακατανόητο. Και συζητάμε για κεντρική διαχείριση και συζητάμε για αύξηση της εμπορικότητας του πρωταθλήματος. Ναι, πρέπει να είναι προσβάσιμο και για την ακρίβεια πρέπει να ψάξεις να βρεις μια ώρα τι κάνουν οι καλές λίγκες. Όπα, τώρα ακολουθεί μεγαλόπνο η ανάλυση. Τι κάνουν οι καλές λίγκες που ενδιαφέρονται να προμοτάρουν το προϊόν τους και όχι ανοίξαμε και σας περιμένουμε, πουλάμε ας πούμε Premier League, μπείτε μέσα και σκάστε τα για να τη δείτε. Ακόμη και η Premier League έχει ενδιαφέρον να βρει παραπάνω κόσμο να τη βλέπει, να αυξάνει το κοινό που παρακολουθεί Premier League. Το Ipswich ας πούμε Lynch για παράδειγμα, που αν δεν υποστηρίζεις μία από τις δύο ομάδες δύσκολα και είσαι Φιλιππινέζος, δύσκολα θα ανοίξεις το κανάλι της Premier League να πληρώσεις να το δεις. Τι κάνει η Premier League? Θα το βάλει Σάββατο 12 η ώρα το μεσημέρι. Γιατί τότε βλέπει ότι ο κόσμος, αν ανοίξει την τηλεόραση, έχει να δει μόνο Μενεγάκη και Γιάμαλη, ξέρω εγώ. Και αν δεν θέλει να δει Μενεγάκη και Γιάμαλη, δεν έχει να δει κάτι άλλο. Οπότε θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία στο ζάπινγκ πάνω να πέσει στο Αστέρας Ατρόμητος σε δύο καλές ομάδες που θα παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο σε ένα ωραίο γήπεδο και θα μείνει εκεί και θα δει. Και οπότε θα μπει στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ρε εσύ, άμα τον ξαναπετύχουμε πουθενά τον Αστέρα ή τον Ατρόμητο, ας κάτσουμε να τους ξαναδούμε. Δεν λέω ότι θα γίνει, μπορεί ένας να είναι αυτός που, από κάθε αγωνιστική. Αλλά δείχνει ένα ενδιαφέρον της λίγκας να αυξήσει την εμπορικότητα του προϊόντος της, για να πάει μετά να ζητήσει στα τηλεοπτικά αυξήσεις. Τώρα τι αύξηση να δώσει ένα κανάλι ας πούμε που βλέπει ότι υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται γιατί οι μετρήσεις υπάρχουν και τα βλέπουν 100 και 200 άνθρωποι και 300 και γίνονται stream και τα βλέπουν 800 που φαίνεται κιόλας ποια νούμερα είναι τα νούμερα στο stream 800 και 1000 και 1100. Άρα λοιπόν κάψαμε ένα παιχνίδι της αγωνιστικής, το κάψαμε να μην το δει άνθρωπος. Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος. Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι και ωραίο και θα έχει και πολλά γκολ. Έτσι βλέπω να γίνεται. Αυτά πάντως έχει το Σάββατο από το ποδόσφαιρο. Ας τελειώσουμε με την αγωνιστική του ποδοσφαίρου και θα ξαναγυρίσουμε στο Σάββατο για τον μπάσκετ.

μία βόλτα στο One Salonica μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά από όσο νομίζεις. Και όταν λέμε μακριά, εννοούμε Νέα Υόρκη. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου κάνε τις outlet αγορές σου στο One Salonica, κράτησε την απόδειξή σου και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο One.

www.thessalonica.com. Τόσο απλά μπαίνει στην κλήρωση για ένα dream trip για δύο στη Νέα Υόρκη και 1000 ευρώ μετρητά. Πρώτη στάση, One Salonica. Επόμενη, ίσως Νέα Υόρκη.

0: Σας πήγαμε Πράγες, σας πήγαμε Νέα Υόρκη, σας πήγαμε τα παιχνίδια που θα δείτε, σας λέμε τι θα βγουν, πλούσιοι θα γίνετε, όχι μη μας, μην ακούτε. Το αποτέλεσμα, η πρόβλεψη του αποτελέσματος είναι τζόγος, κανονικός τζόγος. Η πρόβλεψη της εικόνας του παιχνιδιού είναι λιγότερο επίφοβη. Το να προσπαθείς να προβλέψεις με βάση κάποια στοιχεία τι μορφή θα έχει ο αγώνας, ποιος θα είναι πιο κυρίαρχος, ποιος θα είναι πιο επικίνδυνος κτλ. Έχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Αλλά το ποιος θα είναι πιο κυρίαρχος, ποιος θα είναι πιο επικίνδυνος, ποιος θα κάνει περισσότερα σουτ, ποιος θα έχει περισσότερη μπάλα στην κατοχή του, δεν οδηγούν στην πρόβλεψη του αποτελέσματος. Γιατί το ποδόσφαιρο μπορεί να κάνει και άνθρωπο που έχει χάσει τη μιλιά του να μιλήσει. Λοιπόν, Κυριακή, Κηφισιά Πανετολικός στις 5, την ίδια ώρα στις 5, Ηρακλής Λεβαδιακός. Αυτή η Κηφισιά, η καημένη, είναι μια ομάδα μοντέλο. Είναι μια ομάδα χτισμένη να προσφέρει συγκινήσεις, γιατί σε κάθε παιχνίδι παίζει όμορφα, επιθετικά, με ταυτότητα. Δεν είναι μια μεγάλη ομάδα που έχει βάση φιλάθλων κτλ. Για να βρέξει, χιονίσει κάποιος να θέλει να δει Κηφισιά. Ο Πανετολικός τα ίδια. Και θα το δουν φίλοι, συγγενείς και αγρινιώτες. Ούτε Κηφισιώτες, Κηφισιώτες τώρα Κυριακή 5 ώρα θα είναι εκεί κάπου στην πλατεία της Κηφισιάς και θα πίνουν τα κρασάκια τους. Ντένι Μαρκορά και ο, ξέρω, ο Ζάχος Χατζηφωτίου. Δεν ζει ο άνθρωπος, νομίζω. Νομίζω. Λοιπόν, οι αντίστοιχοι, όχι οι ίδιοι. Και φυσικά Πανετολικός λοιπόν. Σπέντε Ηρακλής Λεβαδιακός. Εδώ έχουμε σοβαρά θέματα να συζητήσουμε. Ο Ηρακλής πρέπει να κερδίσει. Βρίσκεται σε μια σχετικά καλή αγωνιστική. Βρέθηκε σε μια αρκετά καλή αγωνιστική κατάσταση την τελευταία εβδομάδα πριν τη διακοπή. Φαίνεται να αφομοιώνουν οι παίχτες του ματσάρι αυτό που θέλει να περάσει ο Ιταλός στο ύφος του παιχνιδιού της ομάδας του. Είναι ένα παιχνίδι must win αυτό για τον Ηρακλή. Είναι και ο Λεβαδιακός όμως μια ομάδα που ξεκίνησε, που πέρυσι ήταν η έκπληξη, η ομάδα μοντέλο σε σχέση με τα μέσα που είχε, το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Ήταν case study ο Λεβαδιακός πέρυσι, με όχι πολλές απώλειες, με 2-3 απώλειες, αλλά βασικά με αλλαγή προπονητή. Έχει ξεκινήσει μόνο με ήττες ο Λεβαδιακός. Τώρα τι γίνεται εδώ? Ο Ηρακλής βρισκόταν σε μία άνοδο που πάντα η διακοπή την ανακόπτει και ήταν μεγάλη διακοπή. Από την άλλη όμως ήταν τόσο καινούργια ομάδα και δεν έχει σχεδόν καθόλου διεθνής, πέρα από αυτόν τον Ρος που πήγε και έπαιξε αντίπαλος του Μέση στο τελευταίο του παιχνίδι και μπορεί να επέρεται ότι ήταν από τους λίγους τυχερούς που είδαν το Μέση από τόσο κοντά από τον αγωνιστικό χώρο στο τελευταίο του παιχνίδι, σε αυτή την ιστορική βραδιά για εκείνον. Πιστεύω ο Ηρακλής θα είναι καλύτερος. Ειδικά οι Ιταλοί προπονητές λατρεύουν τις προπονήσεις τακτικής. Και προπονήσεις τακτικής μεσούσης τη σεζόν δεν γίνονται. Βέβαια για τον Ηρακλή είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί δεν έχει άλλη διοργάνωση. Είναι εκτός κυπέλου, έχει μόνο το πρωτάθλημα, έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα ξεκάθαρα. Και είναι μια ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να βελτιωθεί. Να πατήσει καλύτερα. Όμως πρέπει τώρα σιγά σιγά να τσιμπήσει και καμιά νικούλα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου και μέχρι το Γενάρη που θα γίνουν διορθώσεις κατά πως φαίνεται. Κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι άλλοι θα έρθουν, γιατί δεν πήγε καλά το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται, από αυτά που λέει ο Ματσάρη, έτσι, και από την αποδοχή αυτών που λέει ο Ματσάρη από τον Μονεμβασιώτη. Μέχρι το Γενάρη λοιπόν πρέπει να τσιμπήσει 2-3-4 νίκες, να είναι κάπου, να μην είναι κάτω-κάτω, μην τον πιάσει το άγχος της επιβίωσης, να νιώθει ότι sky is the limit το Γενάρη. Διάθεση υπάρχει, κάποια χρήματα υπάρχουν, έχουν πέσει χρήματα από τον Μονεμβασιώτη. Δεν είναι εύκολη η μετάβαση από την Super League 2 στη Super League, άλλες οι ανάγκες. Και από την πλευρά του Λεβαδιακού μπορεί, είναι πολύ πιθανό να δούμε και μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές βάσει ονόματος που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Και δεν έχει έρθει για ομάδα του Big 4, ούτε καν για ομάδα του 5-8 αυτή τη στιγμή. Ήρθε για ομάδα που παλεύει για τη σωτηρία της. Και μιλάω για τον Ελνένη, τον Αιγύπτιο Χαφ, τον οποίο τον μάθαμε κυρίως στην Arsenal, με πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλές συμμετοχές στην Arsenal. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και καθόλου ανενεργός. Μπορεί να μην είναι στο επίπεδο που ήταν στην Premier League, προφανώς, αλλά ήταν ένας ποδοσφαιριστής ενεργός στην Αλτζαζίρα, στη Σαουδική Αραβία. Σε μια ομάδα η οποία δεν είναι καθόλου ανενεργοί. Παίζουν ποδόσφαιρο εκεί. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, στη Σαουδική Αραβία παίζεται ποδόσφαιρο και στο Κατάρ παίζεται ποδόσφαιρο. Οι καλοί ποδοσφαιριστές που φέρνουν, τα ονόματα που παίρνουν περισσότερο για το εμπορικό κομμάτι της λίγκας τους, είναι μία παράμετρος. Η άλλη παράμετρος είναι ότι γύρω από αυτά χτίζονται κανονικά ποδοσφαιρικές ομάδες και μάλιστα το λέω με αφορμή μία κουβέντα που είχα κάνει κάποτε με τον Λουτσέσκου, ο οποίος μου έλεγε ότι είναι κρίμα που ο κόσμος δεν το παρακολουθεί αυτό το πρωτάθλημα, τουλάχιστον για να έχει μία άποψη ότι οι Σαουδάραβες είναι καλοί ποδοσφαιριστές, είναι ταλέντα. Άλλα προβλήματα έχουν και δεν μπορούν να παίξουν σε ψηλότερο επίπεδο. Δεν παίρνουν μεταγραφή σε ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν. Είναι η νοοτροπία τους, είναι η προσήλωσή τους σε ένα θρησκευτικό τρόπο ζωής που δεν τους κάνει εύκολα να προσαρμοστούν στην Ευρώπη. Δεν είναι μετανάστες. Αυτούς τους αρέσει που ζουν εκεί με τις δικές τους συνήθειες, με το ότι μπορούν να προσευχηθούν ανά πάσα στιγμή να σταματήσουν την προπόνηση και να προσευχηθούν κτλ. Δεν θέλουν να αλλάξουν αυτές τις συνήθειες πιέζοντας τον εαυτό τους και τη θρησκευτική τους συνείδηση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η νοοτροπία λοιπόν είναι που τους κρατάει μακριά. Υπάρχουν και μάλιστα έχουν και πολύ περισσότερες συμμετοχές σε μουντιάλ από ότι η εθνική μας, ας πούμε, για παράδειγμα. Για να μην υποτιμούμε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, από εκεί έρχεται ο κύριος Ελνένη και όπως και να έχει, είναι μια ωραία ατραξιόν. Να δούμε αυτό το παιχνίδι, να δούμε λίγο αν θα παίξει, σε τι κατάσταση είναι, αλλά προφανώς την πόλη, τους ακροατές του Ράδιο Θεσσαλονίκη, πώς τους λέμε, Κωνσταντίνε, τις σατανόγριες που γκρινιάζουν όλη την ώρα, αν δεν πούμε κάτι καλό για αυτούς, να δουν το παιχνίδι. Να το δουν και θέλουμε να κερδίσει ο Ηρακλής. Εγώ θέλω πάρα πολύ, δεν θέλω τη Δευτέρα γκρίνιες. Δευτέρα είναι δύσκολη από μόνη της, όχι γκρίνιες. Μετά, στις 7 η ώρα του Σαββάτου έχουμε Άρη Βόλο. Είμαι full το full που έλεγε και ο φίλος από τις Σέρες. Full το full Άρης σε αυτό το match. Δεν αντέχω άλλο Μπέο, δεν αντέχω άλλο ομάδες που δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης πέρα από το να εξυπηρετούν, ας πούμε, το χόμπι του ιδιοκτήτη τους. Δεν μπορώ. Το ίδιο ισχύει και για την Κηφισιά και για το... Δηλαδή, είστε παράγοντες, βλέπετε ότι σας πάει, είστε καλοί παράγοντες. Πάρτε μια ομάδα που να έχει κόσμο, που να έχει ευθύνες, που να έχει να αφορά κάποιον. Δεν μπορώ άλλο Βόλο. Μηνύσεις στους διαιτητές, που βέβαια οι διαιτητές τους οποίους και καλά μήνυσε ο Μπέος, να δούμε αν τους μήνυσε, μπήκαν στο ψυγείο από την ΚΕΔ, γιατί δεν είχαν κάνει καλή διαιτησία. Σε αυτό το κομμάτι είχε δίκιο ο Μπέος. Στο κομμάτι ότι δεν κάναν καλή διαιτησία επειδή παίξαν στοίχημα, ας πούμε, την νίκη της ΑΕΚ, ας πάει να το αποδείξει. Αλλά ό,τι και να είναι, δεν μπορώ άλλο Μπέο. Μακάρι, ας πούμε, να φύγει αγωνιστικά αυτό το πράγμα. Αν μου πείτε ομάδες που θέλουν να πέσουν στη Β' Εθνική, είναι ομάδες που δεν αφορούν κανέναν. Δεν αφορά τους Βολιώτη. Βολιώτης είμαι. Σας το έχω πει νομίζω. Δεν αφορά κανέναν Βολιώτη ο Βόλος. Υπάει Βόλος. Κανέναν. Δεν πάνε στο γήπεδο πάνω από 400-500 άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε αν βρουν πρόσκληση. Ένα γήπεδο κακό, ένα γήπεδο που θα συντηρηθεί για να παίξει εθνική, γιατί με τα λεφτά του Δήμου δεν συντηρήθηκε. Έτσι. Μία ομάδα λες και είναι τρομερή μας ανάγκη να έχουμε τον Μπέο στην ποδοσφαιρική ζωή του τόπου και να τον βοηθάμε κιόλας να επιβιώνει. Μαγιά του, οι ομάδες που κάνει, οι ποδοσφαιριστές που βρίσκει, μαγιά του να είχε τον Πανιόνιο όπως τον είχε, μαγιά του να είχε, ξέρω εγώ, μια ομάδα που αφορά μια κοινότητα, να ιδρύει ομάδες όπως εμείς, εγώ και ο Κωνσταντίνος, θα ιδρύσουμε μια έψιλον ή μια ΙΚΕ για να πάμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί με, ξέρω εγώ τι θα πουλάμε, κουλούρια. Δεν είναι αυτό το πράγμα μαγιά του. Ας πάει να πάρει, έχει ο Βόλος δύο ομάδες, τις οποίες μάλιστα λένε οι φήμες ότι δεν τους επιτρέπει και πάρα πολύ να ανοίξουν τα φτερά τους, γιατί η Νίκη Βόλου μια χαρά το έχει προσπαθήσει 2-3 χρόνια να ανέβει η Α Εθνική, χωρίς να την περιμένει κανένας. Όλο κάτι τρικλοποδιές βρίσκει και πίσω από αυτές τις τρικλοποδιές, αν σκαλίσεις πολύ, μπορεί να φτάσει στον Μπέο. Τέλος πάντων. Με τον Άρη λοιπόν και σε αυτό το match, ορίστε, είμαι πολύ ανοιχτός σε αυτά που σας λέω και πολύ ειλικρινής. Ο Άρης, ο οποίος για τους φίλους του Άρη, τώρα και για να σοβαρευτώ ακόμη περισσότερο, για τους φίλους του Άρη, ενδεχομένως η ατραξιόν του μάτς να είναι ο Μπρούμα. Και ο Άρης έχει παίχτη που μπορεί να βάλει για πρώτη φορά σε αυτό το παιχνίδι. Και είναι μια μεταγραφή πάρα πολύ στοχευμένη, γιατί ο Άρης πονάει πάρα πολύ στις πλευρές. Και πήρε ένα παίχτη πολύ υψηλού επίπεδου και θεαματικό και ωραίο στο μάτι να τον βλέπεις, αλλά και αποτελεσματικό και μεγάλο όνομα. Καλύπτει όλο το πακέτο μιας πολύ καλής μεταγραφής. Αν είναι συνεπής στον αγωνιστικό χώρο, αν είναι συνεπής απέναντι στην ιστορία του. Και φυσικά το βράδυ, το μεγάλο ντέρμπι, το πρώτο ουσιαστικά. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ήταν. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ήταν το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Απλά εδώ έχουμε ένα κουσούρι να ονομάζουμε ντέρμπι όλα τα παιχνίδια ανάμεσα στις μεγάλες ομάδες. Το ντέρμπι έχει την έννοια της τοπικότητας. Το ντέρμπι σαν λέξη, αγγλική λέξη, αφορά τις αθλητικές κόντρες εντός μιας πόλης. Το Liverpool Everton είναι ντέρμπι, όχι το Liverpool Manchester. Το Barcelona Espanyol είναι ντέρμπι, όχι το Barcelona Real. Το Barcelona Real το ονόμασαν κλασικό, κλασικό παιχνίδι, κλασική κόντρα. Ναι, μπορούμε να το πούμε έτσι. Το ντέρμπι σαν λέξη αφορά τις τοπικές αθλητικές κόντρες. Αλλά ας πούμε τέλος πάντων να χρησιμοποιήσουμε την ευρεία έννοια όπως έχει καθιερωθεί. Το δεύτερο ντέρμπι λοιπόν τη σεζόν είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μετά το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τώρα, εδώ αν ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει, μάλλον αν ο Ολυμπιακός χάσει, μένει μείον 8 από την κορυφή στην έκτη αγωνιστική. Δεν λέω ότι δεν ανατρέπεται, λέω ότι για μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό αυτό θα φέρει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Και η πίεση στον Ολυμπιακό δεν είναι πάντα εύκολα διαχειρίσιμη. Θα σας θυμίσω την τελευταία φορά που βρέθηκε σε τέτοια συγκυρία, άλλαξε 3 προπονητές μέσα σε μία σεζόν. Οπότε δεν είναι τα πράγματα πολύ ευνοϊκά σε αυτό το σενάριο. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πολύ πιο συγκεκριμένος. Δεν φαίνεται να ασκεί πίεση στην ομάδα οπωσδήποτε νίκη ή χάος. Δεν είναι σε αυτή τη στιγμή, γιατί τα έχει πάει καλά στο ξεκίνημά του. Έχει περάσει στην Ευρώπη με 3 προκριματικά, έχει και 5 νίκες. Και δεν βάζει κανένα το μαχαίρι στο λαιμό του Νίστρου ότι αν δεν κερδίσει θα θεωρηθεί από τώρα, ας πούμε, υποπίεση. Σημασία έχει η εικόνα. Δεν μου φαίνεται, και πάντα έτσι κρίνω τα παιχνίδια, δεν μου φαίνεται αντιπροσωπευτικό της εικόνας που έχουν δείξει δύο ομάδες να βρεθούμε ο Παναθηναϊκός να έχει 8 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. Ούτε ο Παναθηναϊκός ήταν τόσο καλός, ούτε ο Ολυμπιακός τόσο κακός για να απέχουν 8 βαθμούς σε 6 αγωνιστικές. Συνήθως η ποδοσφαιρική νομοτέλεια φέρνει τα πράγματα σε μια ισορροπία. Αν έπρεπε κάτι να προβλέψω, θα ήταν κυριαρχικός Ολυμπιακός, ανθεκτικός Παναθηναϊκός, νίκη του Ολυμπιακού. Αν θα έπρεπε κάτι, σόν και καλά μου βάλει το μαχαίρι στο λαιμό, κάτι να προβλέψω. Αλλά πιστεύω θα είναι όμορφο ντέρμπι, θα είναι ωραίο ντέρμπι. Γιατί ο Ολυμπιακός έδειξε ότι εύκολα αφομοιώνει το στυλ του Αλγουαθίλ, έχει τους παίχτες να παίξει πιο στρωτό και πιο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Και ο Παναθηναϊκός έχει και αυτός ισχυρή ταυτότητα και είναι και ανθεκτικός και είναι και compact πολύ. Και νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα αξίζει τον κόπο να το δούμε. ΠΑΟΚ Καλαμάτα είναι τη Δευτέρα, θα τα πούμε τη Δευτέρα την πρόβλεψη. Σας είπα, δύσκολο παιχνίδι θα είναι για τον ΠΑΟΚ. Ας κρατήσουμε 1-2 λεπτά να μιλήσουμε και για τον μπάσκετ.
1: FM, ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 3. Μπάνιο, κουζίνα ή ολική ανακαίνιση. Πριν ξεκινήσεις, υπάρχει πάντα μια ερώτηση. Πόσο θα μου κοστίσει? Στο Vreston.gr, online υπολογιστής κόστους σου δίνει μια πρώτη εικόνα της ανακαίνησης που σχεδιάζεις. Και μετά, μηχανική, συνεργεία, προγραμματισμός και επίβλεψη μπορούν να περάσουν σε ένα σημείο ευθύνης. Εσύ αποφασίζεις τι θέλεις. Η Vreston οργανώνει πώς θα γίνει.
2: Vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
0: Λοιπόν, το Σάββατο στις 3, Περιστέρι Ηρακλής. Ορίστε, μόνο του. Περιστέρι Ηρακλής. Βλέπεις τουλάχιστον μία ώρα μόνο του μέχρι τις 4 που ξεκινάει το Μαρούσι Μύκονος. Α, το δει άνθρωπος. Γι' αυτό εκείνη την ώρα βάλαν το ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Κάποιος να έχει κάτι να δει στις 4 η ώρα, οι ΠΑΟΞίδες δηλαδή. Αναγέννηση καρδίτσας Βίκος Ιωαννίνων. Πω πω, ούτε τις ομάδες, το Βίκος Ιωαννίνων, ε. Λοιπόν, γινόμαστε μπασκετικοί πίσω-πίσω τώρα με το Άρης ΠΑΟΚ, αυτό που γίνεται εδώ. Λοιπόν, το αναγέννηση καρδίτσας Βίκος Ιωαννίνων ξεκινάει στις 5 και πολύ λογικά, μπράβο στην μπασκετική, στις 5.30 ξεκινάει το Άρης ΑΕΚ, γιατί θα πονέσουν τα μάτια μας. Ποια καρδίτσα Ιωάννινα τώρα, ρε παιδιά, στο μπάσκετ. Μετά στις 7 έχει Προμηθέα Πατρών Παναθηναϊκό και την Κυριακή Ολυμπιακό Κολοσσό Ρόδου, που ορίστε Γκοτζάμ Ολυμπιακό, τον βάλαν μία ώρα, γιατί σου λέει εκείνη την ώρα δεν έχει τίποτα. Α, λίγο πριν το φαγητό ή κατά το φαγητό θα δουν ένα μπασκετάκι οι Ολυμπιακοί. Λοιπόν, το δύσκολο παιχνίδι το έχει ο Άρης περισσότερο με την ΑΕΚ, όμως έδειξε ότι είναι σε τρομακτικά καλή κατάσταση και θα νομίζω ότι έχει ανοίξει πάρα πολύ ψαλίδα της διαφοράς του Άρη σήμερα από την σημερινή ΑΕΚ. Το ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Τώρα τι να σας πω, ότι έχω δει Δόξα Λευκάδας και μπορώ να προβλέψω το παιχνίδι. Όχι. Το Περιστέρι Ηρακλής είναι πολύ δύσκολο μάτς, γιατί και το Περιστέρι είναι καλό και ο Ηρακλής είναι καλός. Όμορφο μάτς, ωραίο μάτς, να το δείτε. Αυτά λοιπόν από μένα, να μην τρώω το χρόνο από τους συναδέλφους που έχουν πιο σημαντικά πράγματα και πιο σοβαρά πράγματα να πούν για όσα συμβαίνουν γύρω μας, που μας αφορούν περισσότερο από το Μύκονος Αναγέννης Καρδίτσας, δεν ξέρω ποιο ήταν το παιχνίδι. Θα παραχωρήσω το μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων στην Ελένη Πειμενίδου και αμέσως μετά στη Θεοδόρα Καρακιουλάχ. Αλλά πάντα, πάντα, αφού σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, ο Γιαλαμπούκης κάτι θυμάται να σας πει.
3: Βέβαια, πάντα. Δεν θα χαλάσει ποτέ αυτό. Εγώ θέλω να σας πω λοιπόν για την Μόρις. Η Μόρις γιορτάζει και το σπίτι σου κερδίζει παντού. Ανακάλυψε όλες τις επαιτειακές τις προσφορές στα αγαπημένα σου προϊόντα Μόρις και βρες έξυπνες επιλογές για κάθε χώρο του σπιτιού σου τώρα σε προνομιακές τιμές. Είναι τα birthday deals της Μόρις και είναι η καλύτερη αφορμή για να ανανεώσεις τις συσκευές του σπιτιού σου και να γιορτάσεις μαζί της. Γιατί εδώ και 59 χρόνια η φροντίδα του σπιτιού σου είναι Μόρις και σου πάει. Ανακάλυψε τώρα όλες τις προσφορές στο moris.gr.
2: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στη Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
6: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
11: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
10: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
11: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready τη Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα, άοσμο. Δεν πιτσιλάει, με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από τη Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
10: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
11: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
12: Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Η Κομισιόν ενέκρινε την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, τονίζει σε δήλωσή του πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών. Μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτηση από διεθνείς κρίσεις. Ταυτόχρονα διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν, σημειώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέστειλαν την απεργία τους οι ψαράδες μετά από 9 ημέρες στον απόϊχο της συνάντησης που είχαν χθες στην Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Τονίζουν ωστόσο ότι θα επανέλθουν εάν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν υλοποιηθούν. Σοβαρό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σοβαρά τραυματίες με εγκάβματα 2 εργαζόμενοι. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διελιστήριο, αναφέρει η εταιρεία. Μαθητής στην Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε από πτώση σοβάδων. Έφυγε μεγάλο κομμάτι από το ταβάνι αίθουσα στο Γυμνάσιο Βασιλικών. 14χρονος τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Δεν υπήρξε κανένα ίχνος προειδοποίηση σύμφωνα με πηγές από τον Δήμο. Φωτογραφίες και ρεπορτάζ στο arthes.gr. Στο 5% επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ήταν 3,8% τον Αύγουστο. Πάνω από 50% οι αυξήσεις μέσα σε ένα χρόνο σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. Δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας, αλλά δεν είναι λόγος για πρόωρες κάλπες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σημερινή του συνέντευξη.
13: Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας. Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά. Δηλαδή, τι είναι εκλογές, κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο, τι θα άλλαζε. Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς, του ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες.
12: Φωτιά μετέτρεψε σε ερείπια ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Θέμηδος, κοντά στην Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 30χρονη στο νοσοκομείο με έγκαυμα στο πόδι, μαρτυρίες ότι ακούστηκε δυνατός κρότος. Ερευνώνται καταγγελίες για παράνομη μετατροπή του χώρου από κατάστημα σε κατοικία. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr. Ολούστος αυτήν την ώρα καιρό στην Θεσσαλονίκη με την θερμοκρασία τοπικά στους 24 βαθμούς. Αύριο Σάββατο περιμένουμε παροδικές νεφώσεις, η μέγιστη για τη Θεσσαλονίκη και τη Βέρεια στους 25 βαθμούς. Μέχρι 24 θα έχουν η Κοζάνη και η Αλεξανδρούπολη.
14: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς θα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ion Νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτητή ρόπιτα 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβά Περλέ Λέμον, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο Χρυσελιά, 1 λίτρου, παίρνετε μία πασάτα Γκρέκα, 500 γραμμάρια, δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα, κοντά σας.
15: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
16: Διτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
19: Euphoria!
18: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
20: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
21: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
22: Λάστιχα προσφορές, τρέξτε τώρα, προλάβετε!
23: Πάρε μια ανάσα. Πλήρες βουλκανιζατέ, αλλαγές, ζυγοστάθμιση και επισκευές.
24: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100, 23 123. Χωρίς εμάς, δεν θα πας.
25: Όλα θέατρο. Ζορμπάς, του Νίκου Καζαντζάκη.
26: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα, μη φοβάσαι.
25: Διασκευή, σκηνοθεσία, Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
26: Ζορμπά θα με λες.
25: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
27: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
29: Εδώ είμαστε!
28: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
29: Εδώ είμαστε!
28: Θέλεις κουπονιά αγορών?
29: Εδώ είμαστε!
28: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
29: Εδώ είμαστε!
28: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόρια και προποθέσεις.
30: Καλώς την.
31: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
30: Πού το κατάλαβες?
31: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
30: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
32: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
33: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
32: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Καλό μεσημέρι, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, είμαι η Θεοδόρα Καραχιουλάχ και μαζί θα είμαστε ως και τις 5. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 9 του Οκτώβρη 2026. Μαζί θα κάνουμε παρέα και μαζί θα πιούμε καφέ, μαζί θα φάμε μποτιλιάρισμα και μαζί θα πάμε και στο σπίτι και στη δουλειά. Τι έγινε η περιφερειακή, τι συμβαίνει, γιατί είναι έτσι? Δεν ξεκινάμε καλά σήμερα, δεν ξεκινάμε καλά. Και εγώ σήμερα ήθελα να σας χαλαρώσω. Θέλω να σας πάω μια βόλτα στα ψηφιδωτά που αποκαλύφθηκαν. Θα προηγηθεί μια βόλτα στα βασιλικά και στο ταβάνι που έπεσε στο κεφάλι ενός μαθητή. Προς το παρόν αφήνω ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-243-900 και το 2310-267-38.

Θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα? Κλείστε άμεσα το τηλεφωνικό σας ραντεβού για μια μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα από τα 3 Energy Stores στη Θεσσαλονίκη. Ελάτε στο κατάστημα με το λογαριασμό σας και κερδίστε μια Smart LED ταινία και επιπλέον κουπόνι καυσίμων αξίας 50 ευρώ. Βρείτε το Energy Store που σας εξυπηρετεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ελευθερίου Βενιζέλου 18, στον Εύωσμο Μεγάλου Αλεξάνδρου 132 και στην Καλαμαριά Πόντου 72. Επισκεφτείτε το κοντινότερο Energy Store και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να κάνετε την ενέργεια του σπιτιού σας πιο έξυπνη και πιο οικονομική.

0: αναστάτωση προκλήθηκε στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη όταν Σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας και τραυμάτισε έναν 14χρονο μαθητή. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Τι έγινε τώρα και έφυγε αυτός ο Σοβάς, διότι αν θα δείτε φωτογραφίες στο arthes.gr και εσείς θα απορρίσετε πως αυτός ο Σοβάς έπεσε πάνω στο κεφάλι μαθητή, εγώ απορώ πως δεν χτύπησε και άλλους, σε αίθουσα σχολική πάνω στα θρανία και κάτω είναι γεμάτος ο χώρος με σοβάδες. Μαζί μας είναι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιοδομίας του Δήμου Θέρμης, ο κύριος Απόστολος Τσολάκης. Κύριε Τσολάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλους, σε εσάς, στο στούντιο.
0: Τι έγινε, κύριε Τσολάκη, τι συνέβη?
1: Πρώτα και πριν απ' όλα να ευχηθούμε περαστικά στο παιδί. Με ψυχραιμία αντιμετωπίσουμε το θέμα της υγείας καταρχήν και μετά θα δούμε ζητήματα που έχουν με τα τεχνικά προβλήματα. Κινητοποιηθήκαμε μετά την ενημέρωση άμεσα ως τεχνική υπηρεσία. Φύγαν μηχανικοί που έχουν σχέση με τη συντήρηση των σχολείων και μάλιστα παρακολουθούν μια μεγάλη εργολαβία που έχουμε με διαγωνισμό στο Δήμο μας ένα 700 προϋπολογισμό και είναι από τα σπάνια και δύσκολα, γιατί δεν χρηματοδοτούνται οι συντηρήσεις δυστυχώς από την πολιτεία με πολύ μικρά ποσά. Παρακολουθούν λοιπόν αυτή η μηχανική μας την όλη εξέλιξη, πήγανε και κάνανε την αυτοψία τους. Έχει ένα τέταρτο που γυρίσαν, μας ενημερώνουν λεπτομερώς. Ένας λοιπόν, ένα τμήμα του τοβά του ταβανιού, περίπου 2 τετραγωνικά, 2,5, αποκολλήθηκε, έπεσε και χτύπησε στο θρανείο αυτό τα παιδιά που ήταν εκεί. Ευτυχώς, από ό,τι ενημερωνόμαστε κι εμείς και θα έχουμε και από πρώτη χέρι ενημέρωση, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας επισκέφτεται τώρα το νοσοκομείο να ενημερωθεί και να δηλώσει την συμπαράσταση και την
0: Κύριε Τσολάκη, πώς έφυγε ο Σοβάς?
1: Λοιπόν, το ερώτημα που τίθεται είναι αυτό και με την αυτοψία τι προκύπτει. Πώς μπορεί να πέσει ένα τμήμα σουβά? Ή θα υπάρχουν ρηγματώσεις στο ταβάνι που έχουν σχέση με το εξωτερικό κομμάτι και δημιουργούν, οθούν τα κομμάτια αυτά και άρα αποκολλάται ένα τμήμα σουβά? Ή θα υπάρχουν υγρασίες που εισχωρούν, χαλαρώνουν τη συγκόλληση και θα αποκολληθεί? Ούτε το ένα διαπιστώνεται, ούτε το άλλο. Πάμε να ελέγξουμε γενικότερα υγρασίες και τα λοιπά σε αυτές τις αίθουσες και τις γειτονικές. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Κύριε Τσολάκη, τι σχολείο είναι? Τι σχολείο είναι? Είναι μεγάλο, είναι διόροφο?
1: Είναι μεγάλο κτίριο.
0: Διόροφο, τριόροφο, πώς είναι?
1: Διόροφο. Είναι το Γυμνάσιο Βασιλικών.
0: Αυτό έγινε στον πρώτο όροφο?
1: Στον πρώτο όροφο, στην αίθουσα εικαστικών.
0: Άρα μιλάμε για ισόγειο και πρώτος όροφος. Δεν έχει κάτι άλλο από πάνω?
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτό, από μιλάμε, πάνω τι έχει, από πάνω του τι έχει τα ράτσα?
1: Από πάνω αυτό το κομμάτι έχει πλάκα.
0: Πλάκα.
1: Υπάρχουν τεχνήματα με στέγη. Και γενικότερα είναι στον προγραμματισμό, μπήκε και στο πρόγραμμα για να ακουστήκω αυτό, να επιβεβαιωθούν ό,τι χρειάζεται, αλλά εμείς έτσι με τα αιτήματα που υπάρχουν από το σχολείο, οι διευθυντές μας στέλνουν αιτήματα. Εμείς κάνουμε αυτοψίες και προσδιορίζουμε ανάγκες για
0: αυτοψίες. Κατάλαβα. Έτοιμα γι' αυτό υπήρχε? Έτοιμα?
1: Όχι.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή. Μισό λεπτάκι, κύριε Τσολάκη. Δεν υπήρχε εμφανή ρηγμάτωση στο ταβάνι?
1: Και όταν πηγαίναμε να δούμε προβλήματα στα σχολεία, δεν προέκυπτε κάτι να μας δημιουργήσει έτσι μια πρόκληση να το ψάξουμε παραπέρα? Και δεν είχαμε ποτέ αίτημα από τη διεύθυνση του ανθρώπου.
0: Ούτε συσσωρεύτηκαν νερά πάνω στην πλάκα?
1: Όχι, μα αυτό βγάζει η αυτοψία μας και το λέω με κάθε γνώση.
0: Ξέρετε γιατί το επιμένω? Γιατί αν αυτό έπεσε χωρίς ήδη να δείξει κάτι ότι θα πέσει, έκανε ρηγμάτωση, έχει ξεφλουδιστεί οτιδήποτε άλλο, εάν αυτό δεν έχει δώσει σημάδια, να φοβόμαστε και για τις άλλες αίθουσες.
1: Προσέξτε λίγο τώρα. Επειδή ενδέχεται, αλλά είναι μια κατασκευή πολλών χρόνων αυτό το κομμάτι του κτηρίου. Γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο τμήμα του κτηρίου που είναι νεότερης γενιάς, συμπληρωματική δηλαδή, συμπληρωματικό γκρουπ στο συνολικό κτηρίο. Αυτό μας δημιουργεί ερωτηματικά, είναι πολύ διαφορετικό το γεγονός και μας προβληματίζει αν πρέπει να μπούμε σε αυτές τις αίθουσες, να ξύσουμε, να αποκολλήσουμε όλους τους οβάδες και να ξαναδημιουργήσουμε το επίχρησμα αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι μας προβληματίζει, το παρόν θα απομονώσουμε το χώρο. Υπάρχουν στο κτίριο αυτό πολλές αίθουσες ελεύθερες. Δεν βλέπω θέμα, διότι ήδη κυκλοφορεί, θα κλείσουμε τα σχολεία, δεν θα πάμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι υπερβολή. από τη στιγμή που έχουμε αίθουσες ελεύθερες, που μπορούν τα παιδιά αυτής της ενασχόλησης να πάνε να συνεχίσουν το μάθημά τους, θεωρώ ότι δεν μπορεί να φτάσει με τα άκρα.
0: Μάλιστα, κλείνοντας.
1: Το σχολείο θα το ρίξουμε για να το ξαναφτιάξουμε.
0: Πόσο παλιό είναι το σχολείο, πόσο παλιό είναι το σχολείο.
1: Εντάξει, τώρα αν θυμάμαι καλά, είναι τη δεκαετία του 80 αυτό.
0: Του 80.
1: Το κομμάτι του.
0: Τώρα πώς θα το αντιμετωπίσετε τώρα αυτό, να κλείσουμε, κύριε Τσολάκη.
1: Κοιτάξτε, η πρώτη σκέψη είναι, και αυτή θα κυριαρχήσει προσωρινά, απομονώνουμε το χώρο αυτόν, ψάχνουμε καλύτερα τα πράγματα και αν εκτιμήσουμε, το συζητάμε, να πιάσουμε τις διαδικασίες εκεί. Να ξυλώσουμε το κουβά από τα ταβάνια και να πάμε σε νέα επιχείρηματα.
0: Από όλο το σχολείο θα ξυλώσετε το...
1: Όχι, αυτή την πτέρυγα σε αυτές τις πόρτες. Γιατί δεν διαπιστώνουμε, και σε αυτές τις πόρτες δεν διαπιστώνουμε κάτι. Μακροσκοπικά και εμπειροτεχνικά. Αλλά για κάθε ενδεχόμενο βλέπουμε και αυτήν την εναλλακτική πρόταση. Κοιτάμε. Θα αφήσουμε λίγο χρόνο τους μηχανικούς μας.
0: Μάλιστα. Καλώς. Κύριε Τσολάκη. Κύριε Τσολάκη,
1: το καλύτερο για να νιώθουν ασφάλεια τα παιδιά μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και το λέω για όλους, ναι. Δώστε με δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα.
1: Ότι κάνουμε υπερπροσπάθεια για τα 70 κτίρια να τα κρατάμε σε μια κατάσταση ασφαλή. Και εξοδεύουμε χρήματα από τα λίγα που φέρνουμε από τους δημότες τώρα πια. Δεν έχουμε χρήματα συντηρήσεων από την πολιτεία. Άρα κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο και έχουμε την επολαβή αυτή που έρχεται.
0: Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
3: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
2: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
3: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου, μια φορά και έναν καιρό κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα και ότι είναι θορυβώδεις και ότι καίνε πολύ ρεύμα και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
4: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nipe είναι για την πραγματική ζωή. Nipe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
2: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nipe που σου αξίζει.
3: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λήγουν.
5: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
6: Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
2: Πού θα φάμε σήμερα?
7: Στο Πεσκέσι φυσικά.
2: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
7: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
2: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
7: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
2: Τηλέφωνο 2461 10 0717.
7: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
2: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Με θρησκεία σας.
2: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Το θυμάμαι σαν χτες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια, τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης, ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
7: Αν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης, Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις, σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα, τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
8: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Τι κάνει τα Παρασκευοσάββατα να απογειώνονται?
10: Φυσικά, η πρόζα.
9: Ζάκης Χαβιάρας, Σταβρένια Ζεϊμπέκη, Μαρία Καρανδρέα και Στεφανία Κουδουρά. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Κωνσταντίνου Βελιάδη.
10: Γλέντι, με φαγητό και ποτό, σε τιμές ασυναγώνιστες.
9: Πρόζα, στη Λαχανά 33, στο κέντρο της πόλης.
10: Πρόζα, εκεί που τα Παρασκευοσάββατα αποκτούν νόημα.
11: Καλό μεσημέρι, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στο ωραίο μεσημέρι της Παρασκευής. Ναι, ναι, ωραίο είναι. 26 βαθμοί, μια χαρά. Περιμένουμε, λέει, κάτι βροχές το Σαββατοκυριακό, μένει να το δούμε. Μια χαρά είναι τώρα. Βέβαια, συννεφιά, δεν έχει τόσο ήλιο, αλλά είναι καλά, είναι καλά. Είναι ωραία. Αν θέλετε να φρεσκάρετε το σπίτι σας, την πολυκατοικία ή να ανακαινήσετε το μπάνιο σας, ο Μπάμπης Συναπίδης και η Paint Mania έχει πάντα κάτι νέο και οικονομικό να μας προτείνει. Κάνετε τις εργασίες σας σε χαμηλές τιμές και δόσεις. Ειδικά για τις πολυκατοικίες, η Paint Mania αναλαμβάνει επισκευές και βαφή σε κλιμακοστάσια, προσώψεις, κούτελα, αλλά και ενοικίαση καλωσιάς, όλα σε χαμηλές τιμές και δόσεις. Εποφεληθείτε και επικοινωνήστε με την Paint Mania και τον Μπάμπη Συναπίδη στο 6944 62 33 11.

επέλεξε τη Θεσσαλονίκη ως έδρα του Ανατολικού Τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στη Ρώμη και τη Νέα Ρώμη, δηλαδή Κωνσταντινούπολη, θα την καταστήσει κατά καιρούς τόπο διαμονής των αυτοκρατόρων του 4ου αιώνα.

Ο Γαλέριος ήταν Κέσαρα στην περίοδο 293-311. Την ίδια περίοδο ήταν και ο Άγιος Δημήτριος εδώ. 280-306, τότε έζησε. Ίδια, ταυτίζονται ημερομηνίες σχεδόν. Θα σας βάζω τώρα λίγο στο κλίμα. Έτσι, γυρίζουμε το χρόνο πίσω, πολλά χρόνια πίσω. Και τι λέει αυτός ο Κέσαρας? Α, λέει, εγώ είμαι Κέσαρας, δεν είμαι οτιδήποτε. Έτσι, πότε θα φτιάξω πομπόδι μεγάλα έργα σε αυτή τη Θεσσαλονίκη που επέλεξα να ζήσω, που επέλεξα να εγκατασταθώ. Αυτό είναι το σωστό. Πότε, λέει, θα φτιάξω μεγάλα πομπόδι έργα. Και τι πάει και φτιάχνει? Α, τι πάει και φτιάχνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης?

0: και φτιάχνει λοιπόν τη ροτόντα. Συνεχίζει με την αψίδα του γαλερίου, τη γνωστή καμάρα σε όλους. Συνεχίζει λίγο πιο κάτω, πηγαίνει εκεί προς την Αβαρίνου, τη δικιά μας, Δημητρίου Γούναρη. Και εκεί ψάχνει, και εκεί φτιάχνει μια αψιδωτή αίθουσα. Πάει πιο κάτω, κάνει την Βασιλική. Μετά έχουμε την Κεντρική Κτηριακή Ενότητα, με φαρδείς δρόμους, με ψηφιδωτά δάπεδα, με έναν καλλιτεχνικό ιδιαίτερο διάκοσμο. Κάνει μετά και μια δεξαμενή. Ανάκτορο να μην έχει και μια δεξαμενή. Κατεβαίνει στα λουτρά. Το οκτάγωνο. Το οκτάγωνο το προόριζε η αίθουσα ακροάσεων, η αίθουσα του θρόνου των ανακτόρων. Βέβαια. Κέσαρας. Να μην έχει και μια αίθουσα συσκέψεων. Και πάει και λίγο πιο ανατολικά και κάνει τον υπόδρομο. Τον υπόδρομο τώρα εσείς δεν βλέπετε κάτι, γιατί όλα είναι κάτω από τις πολυκατοικίες. Δεν τον προλάβαμε τον υπόδρομο. Τα άλλα όμως, κάτι προλάβαμε. Κάτι της. Αυτό λοιπόν είναι το γαλεριανό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Και πριν από 2-3 μέρες, επιτέλους, αποκαλύφθηκαν και τα ψηφιδωτά του γαλεριανού συγκροτήματος. Έτσι δεν είναι, Θωμά? Θωμάς έχει το ρεπορτάζ.
1: Μια ομορφιά.
0: Θωμά, σε κοίμησα έτσι όπως τα είπα?
1: Όχι, με ταξίδεψες. Πραγματικά.
0: Για πες.
1: Μια ομορφιά για όλους τους επισκέπτες της πόλης και της πλατείας Ναβαρίνου αυτές τις μέρες, όπου σιγά σιγά, όσο τελειώνουν και οι εργασίες από την εφορία αρχαιοτήτων της πόλης, φαίνεται η ομορφιά της πόλης, η οποία ήταν κρυμμένη κάτω από σκόνη και από χώματα. Τα ψηφιδωτά, τα οποία έρχονται στο φως, ξεχωρίζουν μέσα από τα γεωμετρικά μοτίβα, όπου αποτελούν το χαρακτηριστικό στοιχείο της διακοσμητικής τέχνης της εποχής. Να πούμε ότι οι εργασίες ξεκίνησαν όπως ανέφερες πριν λίγες μέρες, σήμερα οδεύουν προς το τέλος τους. Άνθρωποι ήταν εκεί με πιεστικά νερού και τις σκούπες, υπό την επίβλεψη των αρχαιολόγων, ενώ οι περαστικοί αλλά και οι τουρίστες οι οποίοι ήταν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο θαύμαζαν αυτό το πάρα πολύ όμορφο θέαμα, όχι θέαμα, και τον πλούτο της πόλης μας.
0: Ναι, να πούμε βέβαια ότι κατά καιρούς όσες φορές αποκαλύφθηκαν τα ψηφιδωτά, τα μαγάρια

0: χτύπησαν, να τα λέμε και αυτά, πήγαιναν, κατουρούσαν, κάνανε πατινάς, κάνανε, κατεβαίναμε τα πατίνια, κάνανε παρκούρ, κάνανε διάφορα άλλα, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα. Τώρα γίνεται ακόμα μια προσπάθεια να αποκαλυφθούν όλα τα ψηφιδωτά και να έρθουν στο φως, να μπορέσουμε να τα θαυμάσουμε. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο τα οποία έχει στείλει είναι πάρα πολύ ωραία, Θωμά. Μπορείτε να τα δείτε στο arthes.gr. Βλέπετε τους εργάτες οι οποίοι με τα πιεστικά σκουπίζουν και καθαρίζουν τα ψηφιδωτά και έχει αποκαλυφθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι ορατό, από ό,τι καταλαβαίνω, από όλους, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ορατό από όλους. Νομίζω όσο όμορφες και να είναι οι φωτογραφίες, σίγουρα η όψη με τα μάτια μας δεν συγκρίνεται. Καλό θα είναι όλοι οι πολίτες της πόλης να πάνε να θαυμάσουν και να μάθουν και την ιστορία μέσα από αυτή την επίσκεψη. Ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν ξέρω, αυτό θα φανεί στην πορεία και αν θα ξανασυμβούν βανδαλισμοί. Δεν υπάρχουν τα κάγκελα τα οποία τους προηγούμενους μήνες είχε συζητηθεί. Και μπορούν όλοι και να μπουν μέσα, αλλά και πάνω από την πλατεία να δουν τα ψηφιδωτά.
0: Ναι. Ελπίζω, εύχομαι αυτά τα ψηφιδωτά να μείνουν, να μην χρειαστεί να τα ξανακαλύψουν, να μην γίνουν βανδαλισμοί και να τα απολαμβάνουμε όλοι. Θωμά, εσύ έκανες μια βόλτα εκεί. Το προηγούμενο διάστημα είχαν μπει τα κάγκελα, τώρα τα κάγκελα βγήκανε?
1: Έχουν βγει τα κάγκελα, έχουν παραμείνει ένα μόνο μικρό κομμάτι από την δυτική πλευρά, κάτω από την πλατεία όπου είναι και η παιδική χαρά, εκεί στην πλατεία Ναβαρίνου, για περίπου 10 μέτρα, ενώ σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι από την Δημητρίου Γούναρη το μνημείο είναι ανοιχτό.
0: Από εκεί που είναι η παιδική χαρά, μόνο από εκεί, εκεί ήταν πιο εύκολη πρόσβαση γι' αυτό?
1: Δεν ξέρω γιατί έχουν μείνει
0: εκεί. Από παντού είναι εύκολη πρόσβαση, ναι.
1: Και εμένα μου γεννήθηκε ερώτημα. Νομίζω σε εκείνο το σημείο είναι η πιο δύσκολη πρόσβαση, καθώς υπάρχει ύψος για να μπορέσει κάποιος να μπει. Ίσως έμειναν ουδέν μονιμότερα του προσωρινού. Είχαν ξεκινήσει εργασίες.
0: Ναι, γιατί υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες, πάρα πολλές, και από το Δήμο διαμαρτυρίες και από τους κατοίκους διαμαρτυρίες. Από την άλλη όμως και η εφορία αρχαιοτήτων λέει, ρε παιδιά, καθίστε. Όταν βλέπω τους άλλους να μπαίνουν μέσα και να... Δεν θα πω αυτό που σκέφτηκα. Θα πω το να το μαγαρίζουν. Και εγώ λέει κάτι τι πρέπει να κάνω. Κάπως πρέπει να το προστατεύσω. Και αποφασίστηκε να μπουν τα κάγκελα. Τα κάγκελα, η αλήθεια είναι, δεν πρόσθεταν κάτι, ίσα ίσα αφαιρούσαν, ήταν σαν να το βλέπεις μέσα από φυλακή το συγκρότημα, το γαλεριανό συγκρότημα, και δεν του αρμόζει, γιατί είμαστε σε μια πλατεία, θέλουμε ανοιχτό χώρο και όλα να είναι ένα με το περιβάλλον. Από την άλλη όμως αντιλαμβάνουμε και αυτό που λέει η εφορία αρχαιοτήτων, ότι και φύλακες δεν έχω να φυλάξουν από το πρωί ως το βράδυ το χώρο, αλλά και άτομα που δεν αντιλαμβάνονται και δεν σέβονται, και αυτούς τους έχουμε δυστυχώς, οι οποίοι κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στο συγκρότημα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά, αυτή είναι η πρίκα μας, είναι η κληρονομιά μας και πρέπει να τη διατηρήσουμε. Μια που αναφέρθηκε στο ΜΑ, στη δυτική πλευρά, τώρα δεν ξέρω αν είναι η σωστή πλευρά αυτή που περιγράφεις, αλλά η δυτική πλευρά είναι από εκεί που είναι η παιδική χαρά, όπως είπες. Εκεί δεν ήταν και το αγόρι που σφυρίζει, Αμέριμνο? Από εκεί την πλευρά είναι?
1: Από εκείνη την πλευρά σφύριζε Αμέριμνο, ναι, μέχρι τον Μάιο.
0: Ναι.
1: Και εκεί υπήρχε ένας βανδαλισμός.
0: Μισό λεπτάκι, Θωμά, το αγόρι που σφυρίζει Αμέριμνο είναι δική μου προσθήκη. Το αγόρι που σφυρίζει είναι αυτό το μικρό, το αγόρι, ο έφηβος μέσα στο συντριβάνι που κατουράει. Εντάξει, αυτό είναι το παιδί που την ώρα που κατουράει σφυρίζει κιόλας. Αλλά το λέμε το παιδί που σφυρίζει. Αυτό κάποια στιγμή έπεσε, βανδαλίστηκε. Βανδαλίστηκε, έτσι μας είπε, αν θυμάμαι καλά, έτσι μας είχαν πει οι αρμόδιοι. Βανδαλίστηκε, έσπασαν κάποια κομμάτια του και τώρα είναι προς αποκατάσταση. Αποκαταστάθηκε, επέστρεψε?
1: Δεν έχει επιστρέψει ακόμα, σύμφωνα με πληροφορίες, στα τέλη του μήνα. Έχει υπογραφεί η σύμβαση, έχει βρεθεί και η χορηγία που θα γίνει η αποκατάσταση και σύμφωνα με το σχεδιασμό αναμένεται να μπουν και φώτα LED ώστε να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο και το βράδυ. Ας ελπίσουμε πάντως και μετά την αποκατάστασή του να παραμείνει έτσι. Η σημερινή εικόνα είναι λάσπη μέσα στο συντριβάνι, αρκετά περιστέρια και σφουργίδια και φυσικά ένα άσχημο γκράφιτι το οποίο μέσα στο καλοκαίρι έχει δημιουργηθεί εντός του συντριβάνιου.
0: Μάλιστα. Μένω στο γαλεριανό συγκρότημα, μένω στα ψηφιδωτά που αποκαλύφθηκαν, μένω σε αυτό το πλούτο της Θεσσαλονίκης που είναι πάρα πολύ μεγάλος και επιτέλους θα τα βλέπουμε και θα τα χαιρόμαστε. Θωμά Καραδήμο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 4.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά.
0: Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
4: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
5: Espresso for all. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
7: Μας τώρα, βοήθεια.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
8: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
9: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
8: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
9: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
10: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
13: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
15: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα,

0: Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Το ΕΚΟΦΗΝ ενέκρινε την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέστειλαν την απεργία τους οι ψαράδες μετά από 9 ημέρες τον απόϊχο της συνάντησης που είχαν χθες στην Χαλκιδική με τον Μαργαρίτη Σχοινά. Τονίζουν ωστόσο ότι θα επανέλθουν εάν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν υλοποιηθούν. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την Ελστάτ, πάνω από 50% είναι οι αυξήσεις σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης μέσα σε έναν χρόνο. Συντονιστικό για το flyover στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Επιβεβαιώθηκε ότι το έργο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Απελευθερώνεται σε λίγες ημέρες τμήμα του περιφερειακού προς τα ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου. Ο Κώστας Γιουλέκας.
1: Θα δοθούν κάποια τμήματα τα οποία έχουν ήδη ετοιμαστεί και συγκεκριμένα μας πληροφόρησαν ότι ένα τμήμα από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως κανείς κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, εκεί που αρχίζει η ανηφόρα, έτσι για να μπορέσουν να είμαι πιο κατανοητός, εκεί τις επόμενες ημέρες θα δοθεί το τελικό τμήμα της περιφερειακής με το φωτισμό του κτλ, όπως ήδη έχει ήδη κατασκευαστεί και αποκατασταθεί.
0: Μαθητής στη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε από πτώση σοβάδων. Έφυγε μεγάλο κομμάτι από το ταβάνι αίθουσα στο Γυμνάσιο Βασιλικών. Ο 14χρονος τραυματίστηκε ελαφρά, αναφέρουν οι πληροφορίες. Δεν είχαν διαπιστωθεί ρηγματώσεις. Θα απομονωθεί ο χώρος. Είναι υπερβολή να κλείσει το σχολείο, δήλωσε πριν από λίγο στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Απόστολος Τσολάκης.
2: Και αυτή θα κυριαρχήσει προσωρινά. Απομονώνουμε το χώρο αυτόν. Ψάχνουμε καλύτερα τα πράγματα και αν εκτιμήσουμε το συζητάμε, να πιάσουμε τις δύο υπόθεσες εκεί, να ξυλώσουμε το κουβά από τα ταβάνια και να πάμε σε νέα επιχείρηματα.
3: Από όλο το σχολείο θα ξυλώσετε το...
2: Όχι, αυτή την πτέρυγα σε αυτές τις υπόθεσες. Γιατί δεν διαπιστώνουμε και σε αυτές τις πτέρυγες δεν διαπιστώνουμε κάτι. Μακροσκοπικά και εμπειροτεχνικά. Αλλά για κάθε ενδεχόμενο βλέπουμε και αυτήν την εναλλακτική πρόταση. Μάλιστα.
0: Σοβαρό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο. Δύο σοβαρά τραυματίες με εγκάβματα προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο, αναφέρει η εταιρεία. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
4: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,26.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 ακταίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά.
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό.
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι.
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Auto Vision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Για αύριο Σάββατο προβλέπονται παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και την Βέρεια με την μέγιστη στους 25 βαθμούς. Μέχρι 24 βαθμούς θα έχουν η Κοζάνη και η Αλεξανδρούπολη με ηλιοφάνεια.
4: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του. Με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
10: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
11: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
10: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
11: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
10: Και τέλεια γεύση.
11: Απίστευτη. δευταθρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
10: Κατσικίσιο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις.

0: Morning Show τώρα. Τι παίζει σήμερα? Η αθλητική επικαιρότητα με τον Θόδωρο Χαστά.
1: Με τρία σπουδαία παιχνίδια θα ολοκληρωθεί σήμερα Παρασκευή η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Η αρχή θα γίνει στις 9 και 4 όταν ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Ανατολού Εφές. Από εκεί και πέρα στις 9 και μισή θα ξεκινήσουν οι αναμετρήσεις της Μπαρτσελώνα με τη Ζαλγκύρης και της Μπασκόνια με την Μπεσίκτας. Επιστροφή στη δράση για τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου μετά τη διακοπή τριών ολόκληρων εβδομάδων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Το ορεκτικό πιάτο σερβίρεται σήμερα σε Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία. Για την Bundesliga στις 9.30 με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η αναμέτρηση της Dortmund με την Werder Bremen στη Βεσφαλία. Για το γαλλικό πρωτάθλημα, στις 10 παρατέταρτο η Lens θα φιλοξενήσει στην έδρα της τη Lyon. Για τη La Liga, στις 10 το βράδυ η Μάλαγα θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την επικίνδυνη Εσπανιόλ. Τέλος, σημαντικό μάτς διεξάγεται και για το Ολλανδικό πρωτάθλημα, καθώς στις 9 η Eindhoven θα υποδεχθεί την υπολογίσιμη Herenveen.
0: Όλη η αθλητική επικαιρότητα και στο rthes.gr. Τι παίζει σήμερα? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μεταδόσεις σε 2 λεπτά. Με την υποστήριξη της Intervetten.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFootPro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Βάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλό μεσημέρι, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σε ένα από τα καλά νέα της ημέρας είναι ότι απελευθερώνεται τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του Παπαγεωργίου. Στο ρεύμα προς ανατολικά. Δηλαδή, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Η κατασκευάστρια, λέει, Κοινοπραξία διαβεβαίωσε ότι το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με εργασίες ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να παραδοθεί την άνοιξη του 2027. Okay. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία τμήμα της περιφερειακής οδού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Πρόκειται για σημείο στο οποίο εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, ενώ το τμήμα θα παραδοθεί στην τελική του μορφή με τον φωτισμό και τις απαραίτητες υποδομές. Να σας θυμίσω ότι αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι που πονάει καθημερινά εκεί στα νοσοκομεία. Περιφερειακή νοσοκομεία, κατεύθυνση ανατολικά. Το ανατολικό πονάει πολύ. Πολύ. Γιατί έχουμε και την εσωτερική που και από εκεί διοχετεύονται αυτοκίνητα, έχουμε και την Εγνατία που από εκεί και από εκεί έρχονται αυτοκίνητα, και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα κομμάτι που μας ταλαιπωρεί και πάντα δημιουργούνται θέματα. Άντε, να το δούμε. Να το δούμε, μακάρι να γίνει.

0: δόθηκε το βραβείο Νόμπελ 2026 και αυτό το βραβείο απονεμήθηκε στην Ναβανέθεμ Πιλάι ή αλλιώς Ναβι Πιλάι, η οποία κατά τη διάρκεια της καριέρας της είναι δικηγόρος και κατά τη διάρκεια της καριέρας της υπερασπίστηκε ακτιβιστές κατά του Απαρτχάιντ και αγωνίστηκε ενάντια στις συνθήκες διακρίσεων στις φυλακές. Γεννήθηκε το 1941 στο Ντέρμπαν. Μεγάλωσε στην Νότια Αφρική. Μεγάλωσε υπό το καθεστώς του Απαρτχάιντ και έγινε μία από τις πρώτες γυναίκες ινδικής καταγωγής που άσκησαν δικηγορία στη Νότια Αφρική. Μετά την πτώση του Απαρτχάιντ υπηρέτησε ως δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα, όπου συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση ιστορικών δικαστικών διαδικασμένων, αναγνωρίζοντας τον βιασμό ως πράξη γενοκτονίας. Διετέλεσε δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, καθώς και ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Ηγήθηκε επιτροπής του ΟΗΕ που ερεύνησε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της το Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Η ανεξαρτησία, η τεχνογνωσία και η σταθερότητά της την έχουν καταστήσει μία από τις πιο σεβαστές διεθνείς νομικούς της εποχής μας, αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής. Θα σας πω μόνο ότι 287 υποψηφιότητες. Τόσες ήταν φέτος για το βραβείο, εκ των οποίων λίγο περισσότερο από το 1/4 αφορούσε οργανισμούς. Θα σας τα πω σε λίγο. Έχει όμως σημασία, θέλω να δείτε ένα βίντεο, να ακούσετε, μάλλον δεν το δείτε τώρα εσείς, αλλά θα το ακούσετε, τώρα θα το παίξω. Την ώρα που της ανακοινώνεται το βραβείο, την ώρα που της ανακοινώνουν, που της λένε ότι έχετε κερδίσει το βραβείο Νόμπελ κτλ., βγαίνει από το γραφείο και εκεί είναι κάποια άτομα που βρίσκονται παρόντα και τη χειροκροτούν. Και η αντίδρασή της, θα το δούμε όλο, η αντίδρασή της, για μισό λεπτάκι, εδώ, ήταν η εξής. Αν χειροκροτήσετε λίγο πιο δυνατά, ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Τραμπ. Κάπου εδώ θα το πει. Έλα, κυρία μου.
1: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
0: Ναι. Αν χειροκροτήσετε λίγο πιο δυνατά, ίσως και να το μοιραστώ με τον Τραμπ. Διότι ο Τραμπ ακόμα το περιμένει.

Τι έγινε πάλι στην περιφέρεια και δεν πρόλαβα να μιλήσω για την περιφέρεια εκεί, δεν πρόλαβα να πω μια κουβέντα και έχει φύγει ένα στρώμα στη μέση του δρόμου στην αριστερή λωρίδα στο ύψος του Παπαγεωργίου. Με κατεύθυνση δυτικά. Δυτικά έγινε αυτό. Μετά την είσοδο του νοσοκομείου, ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσή. Ευχαριστώ πολύ. Στρώμα. Όλα τα έχουμε δει στην περιφέρεια εκεί, όλα τα έχουμε δει. Μένει και αυτό να δούμε. Επίσης, έμεινε πούλμαν Όλγας με Παρασκευοπούλου. Τι πούλμαν, ευχαριστώ Δημήτρη, τι πούλμαν. Πούλμαν, ε. Πώς προκύπτει το πούλμαν. Πούλμαν. Λοιπόν, μέχρι να μάθω περισσότερα, να σας πω. Το θέμα με τα, με τους 287 υποψηφιότητες του Νόμπελ Ειρήνης για φέτος, για δεύτερη, δεν ξέρω, τρίτη φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το περίμενε και επανέλαβε την Τετάρτη το επιχείρημά του πως αξίζει το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Θα παρακαλάει ο Τραμπ, και πέρσι παρακάλεσε πάρα πολύ και φέτος παρακάλεσε. Δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ γραφείο, διαβάζω από την Καθημερινή, ότι έχει κάνει πολύ περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο τον είπα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή τους. Έχουν την φήμη ότι ίσως δεν το απονέμουν σε ανθρώπους σαν εμένα, είπε ο Τραμπ, επιμένοντας ότι θα ήταν μεγάλη ντροπή για την Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αν δεν το απονείμουν το περίβλεπτο βραβείο. Το πήρε όμως η κυρία, να το θυμηθώ το όνομά της, να το μάθω το όνομά της, Ναβανέθεμ Πιλάι. Και μπράβο της. Μεταξύ άλλων, υποψήφιδα στους πόλους ήταν ο Μίκολα Κουλέμπα, Ουκρανός ακτιβιστής για τα δικαιώματα των παιδιών. Έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος των τελευταίων 2 δεκαετιών στη διάσωση παιδιών στη χώρα του από απειλές, όπως η εμπορία ανθρώπων και ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Εκτιμάται ότι δεκάδες χιλιάδες παιδιά από την Ουκρανία έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Επίσης υποψήφια ήταν τα κέντρα άμεσης ανταπόκρισης του Σουδάν, το Σουδάν που σπαράσεται από εμφύλιο πόλεμο, βρίσκεται εν μέσω μιας σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης με έλλειψη τροφίμων, νερού και ιατρικών προμηθειών. Η Επιτροπή, υποψήφιο επίσης, υποψήφιο, Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων, είναι αυτό που σας διάβασα νωρίτερα, ότι τα περισσότερα από τις 287 υποψηφιότητες, οι περισσότερες ήταν οργανισμοί. Η Επιτροπή λοιπόν Προστασίας των Δημοσιογράφων, η οργάνωση μέτρα της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συνεχίζει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των δημοσιογράφων σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που γίνεται όλο ένα και πιο εχθρικό. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, ο ISS, που βρίσκεται σε τροχιά περίπου 400 χιλιόμετρων πάνω στη Γη, αποτελεί ένα σπάνιο σύμβολο παγκόσμιας συνεργασίας εν μέσω μιας υποκατάρρευσης πολυμέρειας, σύμφωνα με τον Γκέρλοου. Ο Μακάρνεϊ, ο πρωθυπουργός του Καναδά, ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Απρίλιο στις απαρχές της εμπορικής ρήξης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μέσω απειλών από τον Τραμπ για προσάρτηση του Καναδά σαν την 51η πολιτεία. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ο Πάπας Λέων. Πάπας Λέων γιατί? Οι επανειλημμένες εκκλήσεις του για ειρήνη, συμπεριλαμβανομένες της έμφασης που έδωσε στη Γάζα, έχουν αντίκτυπο προκαλώντας και τη μήνυ του Τραμπ. Μάλιστα. Η Γιούλια Ναβάλναγια, η χείρα του Ρώσου ηγέτη, νομίζω η συγκεκριμένη ήταν και πέρσι υποψήφια, έχει αναδειχθεί ίδια σε ακτιβίστρια αφισβητώντας το καθεστώς του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτά όσον αφορά τις υποψηφιότητες μεταξύ άλλων.

0: μιλήσουμε για την περιφερειακή, τσακ, κάτι θα εμφανιστεί. Σταμάτησαν το μαζέψει, μάλιστα. Ο οδηγός του φορτηγού ή τέλος πάντων το οδηγός που από αυτόν έφυγε. Πώς μαζεύεις ένα στρώμα ρε παιδιά όταν σου φεύγει από εκεί που το έχεις βάλει στην περιφερειακή. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν σταματάς. Καλείς αστυνομία και δεν σταματάς. Δεν σταματάς. Χρυσή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο να έχεις. Γιοταχή ήταν, σχάρα πάνω. Άμα δεν το δε...
1: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση. Ριζική αποτρίχωση. Κερί. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό. Σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
2: Αντλία θερμότητας και θερμομόνωση με επιδότηση έως 100%. Ναι, στη Δυτική Μακεδονία. Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσεις ουσιαστικά την κατοικία σου με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 100%. Αντλία θερμότητας, θερμομόνωση, ζεστό νερό χρήσης, φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής, ακόμη και με αποθήκευση ενέργειας. Στη Βρέστον ελέγχουμε αν η κατοικία σου είναι επιλέξιμη, σε ενημερώνουμε για τις παρεμβάσεις που δικαιούσε και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Από την αίτηση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Μάθε έγκαιρα τι δικαιούσε και πώς μπορεί να αξιοποιήσεις το μέγιστο την επιδότηση.
1: Βρέστον.gr 2461 039 726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.

0: Κάτι άλλο τώρα που γυρίζει, κάτι άλλο τώρα που γυρίζει. Κάτι άλλο τώρα που γυρίζει, πριν πάω στο διάλειμμα. Λεωφορεία, στρώματα, αυτοκίνητα, γιοταχή, φορτηγά, νταλίκες. Μετρό. Το μετρό τι έγινε? Τι έχουμε πάλι? Τι έχουμε πάλι? Πάω σε διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Όλοι έχουν τους λόγους τους να είναι Team το παραδοσιακό Κολλιός.
4: Εγώ το παραδοσιακό Κολλιός. Παραδοσιακά πλούσιο σε ασβέστιο. Για να στίβω την πέτρα. Το βάρινες. Εγώ είμαι για πιο light πράγματα. Με το παραδοσιακό Κολλιός ελαφρύ.
5: Silence, vous plaît. Είναι η παραδοσιακό Κολλιός καπνιστό στιγμή μου.
6: Βρε παιδιά, το παραδοσιακό Κολλιός high protein σε φέτες. Για μένα που είμαι φέτες και φαίνομαι.
7: Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης Α, με λειτουργία ατμού, με inverter κινητήρα και 1400 στροφές, μόνο 354 ευρώ. Και πλυντήριο ρούχων 12 κιλών, μόνο 374 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί. Και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
12: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
14: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
15: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
14: Εσύ, ειδική αγωγή?
15: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
16: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
15: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
16: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
15: Your University, your choice.
17: Γιαγιά μου, τι έχεις?
8: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
17: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
8: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
17: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
8: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
17: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
18: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: Ελευθερία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με

0: Καλό μεσημέρι, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Blackout στο μετρό. Εγώ έτσι θα το μεταφράσω. Blackout στο μετρό. Άμα δεν λειτουργεί τίποτα, άρα έχουμε blackout. Δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο εδώ και 20 λεπτά, σύμφωνα με διευκρινήσεις της ΘΕΣ Μετρό. Υπάρχει μια ανακοίνωση στο site, η οποία γράφει, χωρίς πολλά-πολλά, γραμμή εκτός λειτουργίας, τα δρομολόγια δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Η γραμμή 1 είναι όλη η γραμμή, όλο το δίκτυο, έτσι δεν είναι? Πιάνει και την Καλαμαριά αυτό, φαντάζομαι. Η γραμμή 1, ή εκεί έχουμε. Αυτά δεν τα κατάλαβα ποτέ. Δεν λειτουργεί το μετρό. Εδώ και 20 λεπτά. Εδώ και 20 λεπτά. Δεν λειτουργεί το μετρό. Πριν λίγο μια κυρία πήρε τηλέφωνο έξω, πώς θα πάω να πάρω, λέει, το παιδί μου. Γιατί όταν οργανώνεις το πρόγραμμά σου, το οργανώνεις με αυτά που έχεις. Όταν αυτά που έχεις, τα οποία τα θεωρείς δεδομένα, κάποια στιγμή δεν τα έχεις. Πάρ' το πιο βαθιά. Κάποια στιγμή δεν τα έχεις. Τσακ. Τσακ, να τα προβλήματα. Είναι κανείς που μας ακούει, που περιμένει στο μετρό και ταυτόχρονα ακούει και Ράδιο Θεσσαλονίκη? Δύσκολο, αλλά λέω μήπως. Είναι κανείς που περιμένει, έχει πάει, περιμένει το κάποιον εκεί να πάει, να περάσει, να έρθει, να φύγει? Παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Λέγομαι, υποθέτω μάθατε, έχουν κλείσει το μετρό. Τεχνική βλάβη, λέει, και δεν ξέρουν.
0: Δεν μας ακούτε, αυτό λέμε τώρα, δεν μας ακούτε.
1: Α, όχι.
0: Πού είστε εσείς? Πού είστε?
1: Εγώ είμαι στο Πανεπιστήμιο.
0: Στο Πανεπιστήμιο, στην περιοχή Πανεπιστήμια, έτσι?
1: Στο Πανεπιστήμιο, στο ΠΑΜΑΚ, από εκεί κατεβήκαμε και μας διώξαν τώρα.
0: Εδώ και 20 λεπτά δεν έχει μετρό.
1: Τώρα κατεβήκαμε, τη ρώτησα, λέω, ξέρετε μήπως περίπου ώρα κάτι θα γίνει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, γεια σας.
0: Τι σας είπανε, φύγετε, ότι δεν λειτουργεί?
1: Τεχνικό πρόβλημα, λέει, για να κοινώσει τεχνικό πρόβλημα, θα δοθούν, θα υπάρξει ενημέρωση λίγα λεπτά. Αλλά εκεί που ρωτήσαμε, που υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, λένε δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, ούτε σε πόση ώρα, ούτε τίποτα.
0: Τώρα τι θα κάνετε, εσείς τώρα τι θα κάνετε?
1: Υποθέτω ταξί.
0: Ταξί, σωστό κι αυτό.
1: Ναι, Ελβετία, πρέπει να γυρίσουμε, έχουμε άλλες υποχρεώσεις, να πάμε πίσω.
0: Έχετε εκεί το... Τώρα συγγνώμη που σας τα ρωτάω αυτά. Εκεί έχετε το αυτοκίνητό σας, στην Ελβετία, και παρκάρετε. Βολεύει, έτσι, βολεύει η Ελβετία, από ΜΑΚ.
1: Ναι, βρίσκουμε, ναι.

τροχιά 1, τροχιά 2, ναι, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Εν τω μεταξύ, πέρα από το ότι έχουμε το blackout στο μετρό και αν μας ακούει κανείς που είναι εκεί και ακούει από ακουστικά το ραδιοφωνάκι και τα λοιπά, να με πάρετε τηλέφωνο, όπως πήρε ο κύριος νωρίτερα. Έχουμε ανακοίνωση ήδη εδώ και καιρό ότι αυτή την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, το μετρό, η λειτουργία της γραμμής θα ξεκινήσει στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Η προσωρινή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του μετρό, η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό, προκειμένου το σύνολο του στόλου να αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία κτλ. Κτλ. Για αυτήν την Κυριακή όμως, έτσι, η ώρα έναρξης στην πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τρεις τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμός Νέα Ελβετία και Μίκρα. Επίσης αναφέρει για τον ενηλικιστήρα στην Ομαρχία. Okay. Τώρα, τα τελευταία νέα που έχουμε και η τελευταία ενημέρωση ότι έχουμε blackout στο μετρό Θεσσαλονίκης, δεν λειτουργεί. Έχουν περάσει όχι 20, έχουν περάσει παραπάνω από 20 λεπτά. Δεν λειτουργεί και δεν έχουμε καμία άλλη διευκρίνηση για το μετρό Θεσσαλονίκης. Δεν λειτουργεί.

μας ακούτε από Καλαμαριά, το ίδιο συμβαίνει και στην Καλαμαριά. Το ίδιο συμβαίνει και εκεί, Καλαμαριά. Μας ακούτε από Καλαμαριά.

Λοιπόν, ο Σαμπάνης, ο οποίος και αυτός ακολουθεί ό,τι κάνουν και οι άλλοι με τα τραγούδια. Εκεί που παίζει μια χαρά το τραγούδι, εκεί κάνει μια παύση, βλέπεις γάιδερους να περνάνε, αυτοκίνητα να περνάνε, δεν ξέρω τι άλλο περνάει, και μετά ξαναρχίζει. Και ο Σαμπάνης είναι από τα ίδια. Γιατί, κύριε Σαμπάνη, είσαστε εξαιρετικός συνθέτης, γράφετε υπέροχα τραγούδια. Ο Σαμπάνης έχει δώσει τραγούδια σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο έχει δώσει τραγούδια. Είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Να είναι λοιπόν απόγευμα Παρασκευής, όπως τώρα, 5 παρακάτι. Να είσαι. Πού να είσαι, πού να περπατάς. Να μην περπατάς, όχι. Δεν θέλουμε να περπατάμε. Θέλουμε να πηγαίνουμε στο σπίτι μας. Όπου και αν είσαι, πηγαίνει σπίτι σου. Μπορεί να είσαι στα Κουφάλια τώρα και να πηγαίνει σπίτι σου. Μπορεί να είσαι στην Κατερίνη και να πηγαίνει σπίτι σου. Μπορεί να είσαι στη Νάουσα και να πηγαίνει σπίτι σου. Όπου και να είσαι και αυτή την ώρα πηγαίνει στο σπίτι, σου εύχομαι όλα να καταφέρει να τα αφήσει απ' έξω. Όλα τα άσχημα. Και θέλω να σε αφιερώσω και ένα τραγούδι. Για το μετρό θα σας πούμε όταν θα έχουμε νεότερα, γιατί μας ρωτάτε πολύ. Τώρα απολαύστε το τραγούδι αφιερωμένο σε εσάς οι οποίοι επιστρέφετε στο σπίτι.

0: Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα, έχει πάθει blackout το μετρό Θεσσαλονίκης και δεν λειτουργεί. Ο Θωμάς Καραδήμος βρίσκεται σε έναν από τους σταθμούς του μετρό. Θωμά, πού είσαι?
1: Καλό απόγευμα. Βρίσκομαι έξω από το σταθμό Fleming στην οδό Δελφών. Δεκάδες άτομα εδώ και λίγη ώρα φτάνουν μέχρι την είσοδο, μέχρι τις κλειόμενες σκάλες, κατεβαίνουν και βρίσκουν κλειστά τα ρολά. Η πρώτη εντύπωση που έχουμε είναι ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος, καθώς ούτε οι κυλιόμενες σκάλες είναι σε λειτουργία, καθώς δεν υπάρχει ρεύμα, ενώ τα κλιματιστικά τα οποία λειτουργούν στο σταθμό είναι και αυτά σβηστά. Και υπάρχει αναστάτωση, κανένας...
0: Δηλαδή, Θωμά, ούτε φώτα, ούτε κυλιόμενες σκάλες, ούτε τίποτα. Ούτε φώτα, τίποτα, ούτε σανσέρ.
1: Μόνο κατεβασμένα ρολά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κυριαρχή αναστάτωση.
0: Μισό λεπτάκι, αν υπάρχουν κατεβασμένα ρολά, άρα πώς ξέρουμε τι γίνεται μέσα?
1: Δεν γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα. Αυτή η εικόνα που περιγράφω είναι έξω από το σταθμό στις κυλιόμενες σκάλες. Πολλοί από τους ανθρώπους έρχονται εδώ, όπως είναι φυσιολογικό, αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει κάποιος επόπτης, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σταθμό, όπου να ενημερώνει το επιβατικό κοινό για την μη λειτουργία του σταθμού. Να πούμε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε όλη την κεντρική γραμμή, όλη η γραμμή 1 του μετρό Θεσσαλονίκης, αυτή εδώ και λίγη ώρα και συνεχίζει να είναι εκτός λειτουργίας.
0: Σχεδόν μία ώρα. Μάλιστα.
1: Εδώ και μία ώρα λοιπόν δεν υπάρχει κανείς έξω από τους σταθμούς να ενημερώνει τον κόσμο. Πολίτες εδώ που συνομίλησα λίγο μαζί τους εκτός αέρα μου αναφέρουν ότι είχαν προγραμματίσει έτσι τη μέρα τους ώστε να πάρουν το μετρό και να μετακινηθούν. Αυτή την ώρα αναζητούν κάποιο ταξί. Να πούμε ότι εδώ στη Δελφών εξαιτίας της λειτουργίας στο μετρό έχουν αραιώσει ή έχουν μετακινηθεί οι γραμμές του ΟΑΣΤ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, επικρατεί ένας εκνευρισμός, επικρατεί αναστάτωση για τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Παραμένεις για να κάνεις το ρεπορτάζ. Θωμάς Καραδήμος.
2: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 5.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
5: Πού θα φάμε σήμερα?
6: Στο Πεσκέσι φυσικά.
5: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
6: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
5: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
6: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
5: Τηλέφωνο 2461 10 0717.
6: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
5: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνο Αντίπα 10, Πειλέα. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
5: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
4: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
4: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
5: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Καλησπέρα σας, τιτλιδίσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Blackout στο μετρό Θεσσαλονίκης, εκτός λειτουργίας από τις 4 το απόγευμα. Πληροφορίες για τεχνικό πρόβλημα, μεγάλη ταλαιπωρία και συνωστισμό στις τάσεις. Μέχρι στιγμής η εταιρεία διαχείρισης δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση. Δύο σοβαρά τραυματίες με εγκάβματα μετά από ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο. Προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου. Μαθητής στην Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε από πτώση σοβάδων. Έφυγε μεγάλο κομμάτι από το ταβάνι αίθουσα στο Γυμνάσιο Βασιλικών. Ο 14χρονος τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι. Δεν είχαν διαπιστωθεί ρηγματώσεις, λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Το ECOFIN ενέκρινε την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου που θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες του απαιτούν, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο 5% επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% τον Σεπτέμβριο του 2025. Ανέστειλαν την απεργία τους οι ψαράδες μετά από 9 ημέρες τον απόϊχο της συνάντησής τους με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι θα επανέλθουν εάν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν υλοποιηθούν. Αναλυτικά είδηση στο arthes.gr. Παροδικές νεφώσεις με 24 βαθμούς έχει αυτήν την ώρα η Θεσσαλονίκη. Αύριο Σάββατο παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας μετά το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις. Η μέγιστη στους 25 βαθμούς. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό για τη Βέρεια. Μέχρι 24 βαθμούς θα έχουν η Κοζάνη και η Αλεξανδρούπολη.
10: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
15: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
18: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια

0: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρία στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.

περισσότερα. Hugh, Scandinavian Sleeping and Living. Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Bautherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Bautherm. Bautherm ΑΕ, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλία 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Bautherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.

Σήμερα δεν είμαστε για το stay, σήμερα είμαστε για το φύγε και για κινητικότητα πολύ. Όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε Παρασκευή. Καλώς σας βρίσκω λίγο μετά τις 5 στην κλασική συχνότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη με την εκπομπή Μαζί για Όλα μέχρι τις 8. Είμαι η Πέτρα Καριώτη, ελπίζω να είσαστε καλά. Με συννεφάκια σήμερα παίζουμε, λίγο ήλιο, λίγο σύννεφο, χωρίς όμως βροχή. Με εξαιρετικές θερμοκρασίες που μας φέρνει έτσι αντιμέτωπους με το μπουφάν, ζακέτα ή κοντομάνικο ή ακόμα και τυραντέ. Αυτές να είναι οι ανησυχίες μας και όχι όλα τα υπόλοιπα. Με κυκλοφοριακές δυσκολίες όσοι ήθεστε γιατί είναι Παρασκευή. Νωρίτερα είχαμε και ένα ατύχημα με κατεύθυνση προς ανατολικά εκεί περίπου στο ύψος του Γένεσης. Πρέπει να έχουν τραβηχτεί όμως τα οχήματα. Τώρα συγκεκριμενοποιείται μέχρι περίπου τα Κωνσταντινοπολίτικα η καθυστέρηση προς ανατολικά. Πολλά όμως τα αυτοκίνητα και όλο αυτό έρχεται να επιβαρυνθεί, διότι εδώ και μία ώρα και κάτι δεν λειτουργεί το μετρό. Πρόβλημα τεχνικό, δεν ακούσατε και το Θωμά Καραδήμο όσο ήσασταν νωρίτερα στην ακρόαση. Δεν γνωρίζουμε ακόμα περισσότερα. Πάντως προς το παρόν κατεβασμένα τα ρολά, δεν λειτουργεί το μετρό και αυτό επιβαρύνει λίγο την κατάσταση, γιατί όσοι ξεκινήσατε το πρωί τώρα είσαστε στη φάση του πώς θα γυρίσω. Θα γυρίσουμε, άλλοι με τα πόδια, άλλοι με περπάτημα, κάπως θα τα βολέψουμε. Η τεχνολογία εξελίσσεται, ορισμένες φορές έχει και τα προβλήματά της. Εξελίσσεται και στα smartphones, εξελίσσεται και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα, μια που είναι στην παρέα μας η LVL, εξελίσσεται και στα παράθυρα. Η LVL λοιπόν παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο το κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση, με την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία και με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα. Και τόσα πολλά ακόμα που νομίζω καλύτερα να κάνετε μια βόλτα, να τους γνωρίσετε από κοντά και να γνωρίσετε καλύτερα τη τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά σίγουρα τη νιώθουμε και τη ζούμε κάθε μέρα. Όταν έχεις LVL, βλέπεις και τη ζωή αλλιώς. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές και σας περιμένω. Να δω πώς είστε, να δω τι κάνετε, να δω πώς πάμε από διάθεση και αν είναι εφικτό να την βελτιώσουμε.

Τώρα προσπαθώ να καταλάβω γιατί ωραία τα περιγράφει εδώ ο Μουζουράκης. Την Κυριακή θα κάνουμε Κυριακάτικη βόλτα ή θα έχουμε βροχούλα? Θα μου πεις φθινόπωρο είναι μωρέ, παίζουμε λίγο βροχή.

Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, στο πάρκο. Είστε στο πάρκο της γειτονιάς, είστε στο παρκάκι της τσέπης, είτε στο πάρκο των σκύλων, είτε στις πλατείτσες, είτε στην παραλιακή. Το ζητημένο είναι να βγούμε, να συναναστραφούμε, να περπατήσουμε, να κοινωνικοποιηθούμε, να εκμεταλλευτούμε αυτή την ωραία ηλιοφάνεια και τις ψηλές θερμοκρασίες, καταλάβατε. Σήμερα θέλω πολύ μουσική, λιγότερα λόγια, λιγότερη επικαιρότητα, πόπο από το πρωί, δηλαδή φτάνει. Περισσότερη μουσική, είναι απόγευμα Παρασκευής, εμείς θα το τραβήξουμε από τα μαλλιά, να το καθυστερήσουμε όσο αργά, να καταλήξουμε το βράδυ, να τα πίνουμε κάπου και να περνάμε καλά.

0: τα ερωτήματα. Φύγαμε, πού θα πάμε? Και δεύτερον, τι θα φάμε? Αν μπορείτε να βγείτε έξω και να φάτε κάτι έξω, ακόμα καλύτερα. Το βασανιστικό όμως ερώτημα του τι θα φάμε και σήμερα και πώς θα είναι και υγιεινό και πώς θα ικανοποιεί, ειδικά όσοι έχετε και παιδιά, τα παιδιά, γιατί ξέρετε είναι και τα παιδιά μας έχουν, τα μεγαλύτερα παιδιά στην εφηβεία είναι και στη φάση που φτιάχνουν σώμα, ειδικά τα αγόρια, το έχετε πάρει χαμπάρι. Επομένως, πάμε να τα συνδυάσουμε όλα μαζί, διότι έχουμε μάθει να ακούμε προϊόν της χρονιάς και να το συνδέουμε με βραβείο. Εδώ όμως μπορεί να γίνει και παραγγελία. Ένα προϊόν της χρονιάς με κοιμά, παρακαλώ. Μου πεις τι είναι αυτό? Τα Macwell. Τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς του 2026. Ανάμεσα, μάλλον 3.200 άνθρωποι τα ψήφισαν. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά. Προσέξτε, πολύ βασικό αυτό. Μεγάλο ατού. Και 60% λιγότερα ζάχαρα. Παράλληλα, είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και η επιλογή δεν σταματά στη συνταγή, δηλαδή δεν μένεις μόνο στα σπακέτι, μπορείς να εκμεταλλευτείς το λαζανάκι, το κρυθαράκι, τις πένες, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τι φαγητό θέλετε να κάνετε. Και επειδή κάποια πράγματα καλύτερα να...
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Αν στάζει ένα σωλήνας, θέλεις έναν υδραυλικό. Αν ανακαινίζεις ολόκληρο σπίτι, θέλεις υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, συνεργεία, μηχανικό, πρόγραμμα. Εκτός αν έχεις Βρέστον. Στο Βρέστον.gr βρίσκεις τον επαγγελματία που χρειάζεσαι για μια μικρή εργασία ή αφήνεις τη Βρέστον να οργανώσει ολόκληρη την ανακαίνισή σου. Από τον προγραμματισμό μέχρι την ολοκλήρωση.
3: Βρέστον.gr Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, Κοζάνη. 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
4: Ένα μπανάνα, ένα μπανάνα, ένα μπανάνα.
5: Έλα πάρε, πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα!
6: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια?
7: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
6: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
7: Αμέσως, μαντάμ.
6: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
7: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
6: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
7: Έχουμε.
6: Από εδώ είναι όλα?
7: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό. Μήλα από το Μηλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
6: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη Λαϊκή Αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
8: Και καλά κάμψ.
7: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
8: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
9: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αντιπεριφέρεια επιχειρηματικότητας και
3: μεταφορών. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
2: Ώρα να ξαναζήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες των 80s και των 90s με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
3: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης
10: Χατζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
2: Οι πλοιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
1: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
2: Στο petshop88.gr.
3: Βασιλίση Σόλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκτόσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
4: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
5: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
6: Κέντρο πρόληψης και προστατικής μαλλιών Pap Center.
7: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλος 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
10: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
11: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
19: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
18: Τι διαβάζεις?
19: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
20: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

ένα τραγούδι του Σπανού, του τότε μεταφέρεται στο σήμερα, έτσι, σε νέα παραγωγή του Άκη Κολφίδη. Λοιπόν, δυσκολίες σήμερα στους δρόμους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται επειδή το μετρό δεν λειτουργεί, είναι εκτός λειτουργίας εδώ και μια

Να σας πω ότι στη δυτική είσοδο αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα τα πράγματα. Όχι τόσο όσοι έρχεστε από την 26η, δηλαδή από το Πόρτο Παλάς για να βγείτε στα δικαστήρια, όσο όσοι έρχεστε από το ΟΚΤΕΛ ευθεία, περνάτε το One Salonica και συνεχίζετε ευθεία για τα δικαστήρια. Εκεί θα χρειαστεί να περιμένετε τουλάχιστον 4 με 5 φανάρια. Ο Γιώργος μου το είπε λίγο νωρίτερα. Στεφάνε, θα μου το πεις και εσύ τελικά πόση ώρα έκανες. Η μοναστηρίου πάρα πολύ φορτωμένη για να μπείτε μέσα. Αντιστοίχως όμως και από την άλλη πλευρά. Δεν είναι ότι εκεί στην Βούλγαρη τα πράγματα είναι ήρεμα. Δεν είναι ότι στο Φίνικα για να μπούμε προς την πόλη από την Εθνική Αντιστάσεως είναι ήρεμα τα πράγματα. Έχουμε πυκνή ροή σε σημείο που να είστε εντελώς μποτιλιαρισμένοι. Αυτά τα ωραία. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Σας περιμένω.

Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ο Νίκος τώρα διαμαρτύρεται γιατί από τις 9 το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έχουν κομμένο το νερό. Μιλάμε για τις οδούς Πέτρου Συνδίκα, Βασιλίσσης Όλγας, Μπότσαρη, Δελφών, 25 Μαρτίου, περιοχή Ντεπό και οι παρακείμενες οδοί. Η αποκατάσταση προβλέπεται μέχρι τις 9 το βράδυ, από τις 9 το πρωί, λέει, στα σούπερ μάρκετ, στο πάρκο εδώ πέρα, έχουν ξεπουλήσει τα νερά τους. Δεν υπάρχει νερό ούτε για δείγμα. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με λίγο να καταλάβω, ειδικά οι επαγγελματίες τώρα δεν έχετε νερό από τις 9 το πρωί, μην τρελαθούμε. Αλλά είναι Παρασκευή. Είναι ωραία Παρασκευή όμως, ε! Μποτιλιαρισμένοι ή μη. Οι έχοντες και μη έχοντες νερό. Οι έχοντες και μη έχοντες διάθεση. Οι έχοντες ή μη έχοντες λεφτά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

Επειδή είμαι όλη την ώρα συνδεδεμένη με το thesmetro.gr παρακολουθώντας τις εξελίξεις, δηλαδή εγώ στο κομμάτι το θεωρητικό και το της επίσημης ενημέρωσης, εσύ όμως το πρακτικό κομμάτι, γιατί πηγαίνετε έξω από τους σταθμούς, είτε πας λοιπόν στο σταθμό Δημοκρατίας, είτε στην Παπάφη, είτε στο Ινφλέμινγκ όπως ήταν νωρίτερα ο Θωμάς, θα δεις τα ρολά κατεβασμένα, εκτός και αν άνοιξαν προς το παρόν εδώ πέρα. Γραμμή εκτός λειτουργίας εντωμεταξύ, παιδιά, προσπαθώ λίγο να καταλάβω ή έχετε θέμα επικοινωνίας εκεί πέρα στο μετρό. Όταν λέμε δρομολόγια δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της γραμμής 1, αφήνεται να νοηθεί ότι λειτουργεί κανονικά η γραμμή 2, που δεν γίνεται να λειτουργεί, γιατί από τους 13 σταθμούς η 11 είναι κοινή με τη γραμμή 2. Έτσι. Επομένως θα ήταν πιο απλό να πούμε ότι το μετρό είναι εκτός. Και αν έχει αλλάξει κάτι, που παρακαλώ θα ήθελα να το ξέρω, δηλαδή αν έχετε εικόνα, να μας πείτε τι συμβαίνει.

0: Το δυτικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης που εδώ και αρκετή ώρα δεν ξέρω, Στέφανε, το έχεις χρονομετρήσει πόση ώρα είσαι σταματημένος.
1: Καλά, δεν είμαι σταματημένος, κινούμαι και σταματάω.
0: Το μποτιλιάρισμα της Αθήνας.
1: Μόλις περνάω μπροστά από τα, από τα ωραία δικαστήρια που έχουμε δεξιά μου, το φτάκι του αεροδρομίου, η δυτική είσοδος και η 26ης πάει πάρα πολύ αργά και καταλαβαίνω ότι έχει και πολύ κόσμο έξω, πολύ αυτοκίνητο. Μπορεί να οφείλεται και στο ότι, για να δω το 326 της Βούλγαρη που πάει δυτικά, βλέπω ότι έχει αρκετό κόσμο και τα λεωφορεία θα είναι γεμάτα. Πολλά λεωφορεία βλέπω έξω. Επομένως έχουμε κόσμο και Παρασκευή και καταπληκτικό καιρό. Αν θέλεις, κάνε ένα ρεπορτάζ πού είναι το μεγάλο ζόρι. Βού και στην έξοδο έχει κόσμο, ρε Πέτρα. Και στα δικαστήρια βγαίνοντας έχει κόσμο. Ναι. Μπροστά μου έχω αρκετή κίνηση στη δυτική είσοδο. Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις. Εσύ έχεις τη δυνατότητα, εκτός από τις κόκκινες γραμμές στα Google Maps, να μας πεις που βρισκόμαστε. Πάντως έχει 24 βαθμούς. Θα έχει βραδάκι ωραίο. Κάντε υπομονή. Θα βγούμε το βράδυ έξω. Παιδιά, βολτούλα. Εντάξει. Δυτική είσοδος, μισή ώρα γεματούτσικη. Για να φτάσω, ακόμα δεν έχω φτάσει στην πύλη του λιμανιού. Χαιρετώ.
0: Χαιρετούμε κι εμείς. Επομένως, για ελάτε. Για ελάτε. Πού πάτε? Πού έχουμε πρόβλημα? Δεν θα σταθώ εγώ στους χάρτες, θα σταθώ στη δική σας την οπτική. Δηλαδή, αν αρχίζει και τσιτώνεις μέσα στο αυτοκίνητο, κάτι δεν πάει καλά.

πράγματα ξεκίνα. Υπάρχει αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα και ειδικά καθυστερεί πάρα πολύ η λωρίδα η οποία υπογειοποιείται από το μετρό, από το σταθμό Νέα Ελβετία για να βγει κανείς στην Κηφισιά. Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Όσοι θέλουν να συνεχίσουν προς την Βούλγαρη, προς τη Μαρτίου, και αυτοί θα κάνουν υπομονή, διότι είμαστε στα μάτα ξεκίνα και ακόμα τη

0: FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 6.
1: Πού θα φάμε σήμερα?
2: Στο Πεσκέσι φυσικά.
1: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
2: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
1: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
2: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
1: Τηλέφωνο 2461 100717.
2: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
1: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Η αγαπημένη σου συνήθεια. Όλη μέρα.

0: Ελαιόπορο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
1: Θα περάσω Τρίτη. Τελικά Πέμπτη. Θα σε πάρω αύριο.
2: Αν έχεις χρειαστεί ποτέ τεχνίτη, μάλλον το έχεις ακούσει. Στο vreston.gr αλλάζουμε τον τρόπο που βρίσκεις επαγγελματία. Λες τι χρειάζεσαι, επιλέγεις πότε το χρειάζεσαι και η Vreston αναλαμβάνει το συντονισμό. Για το μικρό μερεμέτι, για την επισκευή, για ολόκληρη την ανακαίνιση.
3: vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
4: 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 7.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ έξυπνο.
0: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
0: Μαζί, μια ζωή. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

ελεύθερο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: φάμε σήμερα?
1: Στο Πεσκέσι φυσικά.
0: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
1: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
0: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
1: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
0: Τηλέφωνο 2461 10 0717.
1: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
0: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
2: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
3: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
2: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
3: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
4: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nipe είναι για την πραγματική ζωή. Nipe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
2: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nipe που σου αξίζει.
3: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λήγουν.
5: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 60.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

0: FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 8.
1: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση. Ριζική αποτρίχωση. Κερί. Με τελευταίες τεχνολογίες μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
2: Ένα μπανάνα, ένα μπανάνα, ένα μπανάνα.
3: Έλα πάρε, πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα.
4: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια.
5: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
4: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
5: Αμέσως, μαντάμ.
4: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
5: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
4: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
5: Έχουμε.
4: Από εδώ είναι όλα?
5: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
4: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη Λαϊκή Αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
6: Και καλά κάμψ.
5: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
6: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
7: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
8: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
9: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο Vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτη μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
10: Vreston.gr. Κωνσταντίνου Καραμάνλη 30, Κοζάνη, 2461-039-726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
0: Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99. Άκου αυτό που ζεις.

0: Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 9.
1: Πού θα φάμε σήμερα?
2: Στο Πεσκέσι φυσικά.
1: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
2: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
1: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
2: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
1: Τηλέφωνο 2461 100717.
2: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
1: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Η μέρα φεύγει. Εσύ μένεις εδώ. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

0: Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Most of the victims are

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ έξυπνο.
0: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nipe είναι για την πραγματική ζωή. Nipe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nipe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
0: 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: δεύτερο ραδιόφωνο στους 99.
1: Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό.

0: ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 10.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
0: Το άκουγες χθες, το ακούς και σήμερα. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 11. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Το τραγούδι της ζωής σου.

λες πως έφτιαξα εγώ που χωρίσαμε οι δυο μας.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 12. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99. Ελληνική διασκέδαση.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς ελεύθερο. Στους 99.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι μία. Η μέρα φεύγει. Εσύ μένεις εδώ. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

Αυτός ήταν η αρρωστή μάνα σου που έλεγες πως πας για να τη δεις. Αυτός ήταν λοιπόν η φιλενάδα σου

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 2. Παντού ακούς επιτυχίες. Εδώ όμως ακούς τις καλύτερες. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόψω τώρα πια.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 3. Μαζί μια ζωή. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.